Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω. Μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω.

Ομολογώ κάποιες βραδιές χωρίς καρδιά είχα πιστέψει πως θα κατάφερνα και πάλι εγώ μονάχος μου να ζω. Μα ό,τι σκέφτηκα και είπα τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει. Μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν λάθος τρομερό. Κι άμε τις πράξεις μου αυτές εσένα εγώ έχω πονέσει.

0: περίμενα να έρθω.
1: Το ελληνικό καλοκαίρι ακούγεται καλύτερα στον Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Ανοιχτά παράθυρα, δυνατή μουσική και οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

να έφταιγες κι εσύ. Γι' αυτό μονάχα που είχες δείξει ένα χαμόγελο γλυκό.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: Στεγανοποίηση ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
1: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
0: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαβ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαμ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5. Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα του Love 97,5. Εδώ είμαστε και αυτό το πρωινό. Είναι πρωινό Παρασκευής. Λέγαμε και νωρίτερα ότι, παιδί μου, σήμερα ξεκινάνε, μπαίνουμε. Είναι σαν να ανοίγεις την πόρτα, ναι, για το φθινόπωρο σήμερα.
1: Ναι, δηλαδή, αυτό κάνεις.
0: Ναι, γιατί από Δευτέρα τελείωσε το κεφάλαιο μέσα. Σχολεία, ιστορίες, τα λοιπά. Ναι. Καλά, σήμερα, ρε παιδί μου, θα πάμε, ξέρεις, για να πάμε.
1: Ετοιμαστείτε σιγά-σιγά να ξυπνάτε τα παιδιά.
0: Να μπαίνετε λίγο σε πρόγραμμα το Σαββατοκύριακο.
1: Να πάει η Μανούλα τώρα 7.30 ώρα και να πει: σήκω, παιδί μου, 9 παρα 10 η ώρα. Ερχόταν η μαμά και μας έλεγε:
0: 9 παρα 10, τι με ξυπνάς, βρε, σήκω, 9 παρα 10, θα ξυπνάμε 7 παρα 10 τη Δευτέρα.
1: Ναι, ναι.
0: Σήκω το 9 παρα 10 να συνηθίζουμε.
1: Θυμάσαι σε παλιά που ερχόταν η Μανούλα και σου λέγε: σήκω, παιδί μου, είναι 7 η ώρα και η ώρα ήταν 6.30, ας πούμε.
0: Μην ήταν 4 τα ξημερώματα, δεν ξέρω. Σιγά-σιγά γιατί σου λέει: θα ξυπνάω, θα ξυπνάω.
1: Κάπως έτσι.
0: Σήμερα, ναι, άντε, καλή επιτυχία στα παιδιά, καλή επιτυχία. Κουράγιο στα παιδιά, καλό κουράγιο και στους γονείς.
1: Σχολική χρονιά. Mm. Να περάσει αυτή η σχολική χρονιά νεράκι.
0: Έτσι, να περάσει αέρα και να είναι πάρα πολύ ωραία, χωρίς κανένα απολύτως θέμα και να τσουλήσει πάρα πολύ όμορφα. Και να μπορείς να ξυπνήσεις το πρωί με την άνεσή σου και να μην έχεις κανένα θέμα. Που δεν θα γίνει αυτό, αλλά το λέω έτσι, το εύχομαι για να... γιατί είμαι σίγουρος ότι εκεί γύρω στα Χριστούγεννα θα αρχίσουμε να κουτουλάμε δεξιά και αριστερά.
1: Στάντερ.
0: Τώρα έχουμε τη φόρα του καλοκαιριού, κατάλαβες. Ναι. Αλλά κοντά στα Χριστούγεννα
1: εκεί
0: σε πιάνει αυτή η νύστα. Σκέφτο το πρωί.
1: Θα αρχίσει να καταραίει το σύστημα.
0: Αυτή είναι τρεις φορές.
1: Και ως γνήσιοι 80s, 90s που τότε ήμασταν παιδιά και τώρα είμαστε ενήλικες, γονείς, παύλα, παππούδες, δεν ξέρω τι είμαστε, θα πούμε τη φράση «και τώρα τα κεφάλια μέσα».
0: Τέρμα το διάλειμμα.
1: Πώς δεν μπορούσα να την ακούω αυτή τη φράση.
0: Τα κεφάλια μέσα, δηλαδή.
1: Καθόλου όμως.
0: Ξενέρωτο, δηλαδή. Άσε με. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 7:31 πρώτα λεπτά. Μανδάμ, πάμε να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας, να τσεκάρουμε λίγο κίνηση και καιρό, να δούμε πώς είναι τα πράγματα αυτή την ώρα. Να σας θυμίσω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με μονό και ζυγό αριθμό κυκλοφορίας, διότι δεν έχει επιστρέψει ο δακτύλιος. Κάνει τις καλοκαιρινές του διακοπές και πολύ καλά κάνει, να ξέρετε. Κρανάκι Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους και από ό,τι βλέπω αυτή την ώρα, αν εξαιρέσεις τη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά, που έχει έτσι κινησούλα από νωρίς το πρωί, γενικότερα οι δρόμοι μας είναι πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι και η τελευταία μέρα που θα το δείτε αυτό. Τις επόμενες μέρες, δεν θα είναι έτσι. Αυτά, γενικά είμαστε πάρα πολύ καλά. Για να τσεκάρω λίγο και τη βενζίνη, πώς ξεκινάνε οι τιμές σήμερα. Μόλιβδη 95. Το είπα.
1: Νεράκι.
0: Το είπα.
1: Εντάξτε,
0: 95.
1: Φανταστικό.
0: Τι λες τώρα. Η χαμηλότερη τιμή στην Αττική από είναι 1,95. Η υψηλότερη 2,49, παρακαλώ. Ο μέσος όρος σήμερα της τιμής είναι στο 2,11.
2: Ο καιρός.
1: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε λίγες νεφώσεις πυκνότερες από το μεσημέρι και μετά. Οι άνεμοι βοριάδες, η έντασή τους στα 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 22 35 βαθμούς Κελσίου. Και λεμόνια βρίσκουμε σήμερα από 99 λεπτά μέχρι 2 ευρώ και 80 λεπτά το κιλό.
3: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
0: Συζητάει ζευγάρι, λέει ο άντρας στη γυναίκα, λέει: να σου ρωτήσω κάτι, τι θες να κάνουμε, να φάμε ή να κάνουμε σεξ. Του λέει: ό,τι θες, πάντως φαγητό δεν έχει.
3: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
4: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σουβλάκια κοντοσούβλι, μπιφτέκια μόνο 6,90. Ουίσκι Ντιούαρς μόνο 16,85. Και τζιν Μπομπέι μόνο 21,10. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές επιλεγμένα τυποποιημένα τυριά Φάγε. Γαλαξίας.
5: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
6: Η εταιρεία ελαστικών οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
7: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
8: Πρατήριο υγρών καυσίμων, Auto Gas, Ελλήν, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα.
9: Γιατί να βάζετε απλή αμόλυβδη?
8: Κάθε Τρίτη, μόνο στο πρατήριο Στρίκος, η κατοστάρα, μόνο 6 λεπτά διαφορά, αναλίτρο, από την απλή αμόλυβδη. Για καλύτερες επιδόσεις, για περισσότερα χιλιόμετρα αναγέμισμα. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
10: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
11: Σωστά το πας. Love 97,5.
10: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: day.
1: Έτσι ακριβώς. Have a nice day.
2: Έτσι. Τι ωραία, ωραία από αυτήν την ευχή.
1: Αχ, λοιπόν, Παρασκευούλα, παιδιά. Εν τω μεταξύ, για εμάς που έχουμε επιστρέψει στη δουλειά αυτή την εβδομάδα, αυτή η Παρασκευή είναι μαλαμά. Την περιμέναμε πώς και πώς για να έρθει αυτό το Σαββατοκύριακο.
2: Να κοιμηθούμε λίγο. Να κλείσουμε
1: καλά, δεν τα πήγαμε και πολύ καλά. Εγώ προσωπικά στο πρωινό ξύπνημα αυτή την εβδομάδα. Νομίζω ότι ήταν μια ψιλοτραγωδία.
2: Εντάξει, δεν πειράζει.
1: Ψιλοτραγωδία, ναι.
2: Θα μπούμε σε πρόγραμμα.
1: Δεν ήταν χοντρή τραγωδία, αλλά ήταν ψιλοτραγωδιούλα. Έτσι, μια μικρή τραγωδία ήταν. Αλλά την επόμενη εβδομάδα νομίζω ότι όλοι μας πλέον θα έχουμε μπει σε πρόγραμμα κανονικά. Η ώρα έχει πάει 7 και 39 πρώτα λεπτά. Λέω τώρα να πάμε να γυρίσουμε πίσω, Ιουάννα μου.
2: Ναι.
1: Να δούμε τι έχει γίνει σαν σήμερα, να τσακάρουμε λίγο και το εορτολόγιο.
2: Μάλιστα.
1: Και θα σε ρωτήσω τώρα.
2: Ναι.
1: Τι έγινε σαν σήμερα, Ιουάννα.
2: Και θα σου απαντήσω, εσύ θα μας πει.
3: Τι έγινε σαν σήμερα.
1: Πάμε λοιπόν να γυρίσουμε πίσω. 11 Σεπτεμβρίου σήμερα.
2: Ναι,
1: 9-11 σήμερα. Γυρίζουμε πίσω στο 1789, όπου σαν σήμερα καθιερώνονται οι όροι αριστερά και δεξιά κατά τη διάρκεια των συζητήσεων για το νέο σύνταγμα στην επαναστατημένη Γαλλία.
2: Το 1938, έπειτα από 2.000 χρόνια, ξαναρχίζουν οι παραστάσεις στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου με την Ηλέκτρα του Σοφοκλή.
1: 1895, σαν σήμερα, εξαφανίζεται το κύπελο Αγγλίας από μαγαζί αθλητικών ειδών στο Μπέρμιγχαμ, όπου η διοίκηση της κυπελούχου Άστον Βίλα το είχε εκθέσει. Το κύπελο δεν θα βρεθεί και η ομάδα θα αναγκαστεί να πληρώσει το ποσό των 25 λιρών. Τόσο έκανε τότε.
2: Ναι.
1: Μετά από χρόνια, ένας φυλακισμένος, ο Χάρι Μπάρνς, θα ομολογήσει ότι το είχε κλέψει και το είχε λιώσει για να κατασκευάσει πλαστά νομίσματα.
2: Μια χαρά, ωραιότατα. Ναι. Το 1911, καταπλέει στο Φάληρο το θορυκτό Γεώργιο Σαβέροφ, γίνεται δεκτό από τους Έλληνες με ενθουσιασμό μέσα σε μια φρενήρη υποδοχή από όλα τα πλωτά μέσα της περιοχής που είναι κατάμεστα κόσμου.
1: Το 1940, σαν σήμερα, στο Λονδίνο, στο πλαίσιο του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, οι Γερμανοί χτυπούν το παλάτι του Μπάκινγχαμ, χωρίς όμως να απειληθεί η βασιλική οικογένεια.
2: Το 1941 αρχίζουν οι εργασίες για την κατασκευή του Πενταγώνου στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ενώ το 1961, σαν σήμερα, ανοίγει το πρώτο γραφείο του Παγκόσμιου Ταμείου για τη Φύση της WWF στην Ελβετία.
2: Το 1964 καθιερώνεται στην εκπαίδευση η δημοτική γλώσσα επί της Πρωθυπουργίας του Γεωργίου Παπανδρέου.
1: 1965, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Μόμπι, ο Αμερικανός DJ, τραγουδιστής, τραγουδοποιός αλλά και μουσικός.
2: Την ίδια μέρα και την ίδια χρονιά, το 1965 δηλαδή, το Satisfaction των Rolling Stones φάνηκε στο νούμερο 1 στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
1: 1970, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Matt Damon, ο Αμερικανός ηθοποιός.
2: Το 2001, σαν σήμερα, στις Ηνωμένες Πολιτείες, δύο επιβατικά αεροσκάφη υπό τον έλεγχο τρομοκρατών προσκρούν στους δίδυμους πύργους στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου στη Νέα Υόρκη, οι οποίοι καταραίουν ύστερα από 63 και 100 λεπτά αντίστοιχα. Ακόμα ένα αεροπλάνο προσκρούει στο Πεντάγωνο και ένα συντρίβεται στην Πενσιλβάνια. Ο απολογισμός είναι περίπου 3.000 νεκροί και 3.000 τραυματίες.
1: Γιατί ήταν αυτό το σκηνικό? Τι σκηνικό είναι αυτό?
2: Το πιο σοκαριστικό γεγονός.
1: 2004, τέλος, σαν σήμερα, στρατιωτικό ελικόπτερο τύπου Σινούκ συντρίβεται στο Πόρτο Κουφό, ανοιχτά της Ιθονίας, ενώ πετά με προορισμό το Άγιο Όρος. Στο θάνατο βρίσκουν ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής Πέτρος, καθώς και άλλοι 15 άνθρωποι. Για να τσεκάρω το εορτολόγιο, σήμερα γιορτάζει η Ευανθία,
2: ναι.
1: Γιορτάζει ο Ευάνθης, γιορτάζει και ο Εφρόσινος.
2: Mm.
1: Είναι της Αγίας Ευανθίας της Μάρτυρος, είναι του Οσίου Εφροσίνου του Μαγείρου και είναι και της Οσίας Θεοδόρας. Εντάξει. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τη σημερινή ημέρα. Είστε στον Love 97,5. Εύχομαστε σε όλους καλό πρωινό.

0: Έλα, καλημέρα σας. Καλό πρωινό, παιδιά. Καλημέρα στην παρέα. Έχετε ξυπνήσει, έχετε μπει σε πρόγραμμα καθόλου ή ακόμη κοιμάστε.
1: Και είστε στον αυτόματο. Ξεκινάει τα σχολεία σήμερα.
0: Ναι, πάντως στους δρόμους να ξέρεις ότι επειδή είναι πολύ καλά τα πράγματα, αυτό δείχνει τουλάχιστον ότι κάποιοι είναι πιο χαλαροί αυτές τις μέρες. Mm-hmm. Δηλαδή το είδα όλη την εβδομάδα ότι αυτές τις ώρες τουλάχιστον τις πολύ πρωινές είναι πάρα πολύ χαλαρά τα πράγματα. Αργότερα έχει κινησούλα, καλά δεν έχει καμία σχέση με αυτό που ήταν τον Αύγουστο. Έχει αλλάξει κίνηση σαφώς.
1: Σίγουρα και από Δευτέρα θα αλλάξει περισσότερο.
0: Από Δευτέρα θα έρθει και λίγο πιο νωρίς, γιατί
1: θα βγουν και τα σχολικά στους δρόμους. Θα ετοιμαζόμαστε και τα παιδιά να πάνε στο σχολείο. Θα πάμε στο σχολείο.
0: Είδα το πρωί ερχόμενος, είδα τα παιδιά που περιμέναν τα λεωφορεία από τα ιδιωτικά σχολεία.
1: Τόσο νωρίς πάνε.
0: Ναι, πάνε τόσο νωρίς, γιατί φαντάζομαι ότι υπάρχουν σχολεία στα βόρεια προάστια που παίρνουν παιδάκια από τα νότια. Οπότε τα παιδιά στα νότια βγαίνουν από νωρίς.
1: Αυτό ναι, το καθημερινό το καταλαβαίνω. Αλλά σήμερα που έχει αγιασμό έχει τόσο νωρίς.
0: Ναι, μου έκανε εντύπωση. Προφανώς για να τους μαζέψει όλους για να είναι μια καλή ώρα στον αγιασμό, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Να, ναι,
1: νωρίς,
0: ναι,
1: νωρίς.
0: Έτσι λίγο. Να μαζευτούν σιγά σιγά.
1: Κάντε κουράγιο, παιδιά μου. Κάντε κουράγιο. Κάτι μήνες είναι μόνο μέχρι το καλοκαίρι.
0: Εν τω μεταξύ, ότι ξεκινάει η χρονιά 9-11, να μου πεις κάθε χρόνο έτσι. 9-11 ξεκινάει
1: ναι.
0: η χρονιά. Και επειδή έβλεπα τώρα έτσι. Γύρισα λίγο πίσω έτσι να δω τι έγινε εκείνη την ημέρα και, θυμήθηκα αυτές τις εικόνες που εμείς το βλέπαμε μεσημέρι, αλλά για αυτούς εκεί στην Αμερική όλο το σκηνικό ήταν νωρίς το πρωί.
1: Ναι. Μάχημη ώρα, σαν να λέμε, που ήταν όλοι στα γραφεία.
0: Αυτό μου έκανε εντύπωση, ξέρεις τι ώρα ήταν. Δηλαδή, στο συγκρότημα του Παγκοσμίου Κέντρου Εμπορίου, το οποίο έμαθα ότι βρίσκεται στο κάτω Μανχάταν. Και το Μανχάταν
1: έχει κάτω.
0: Δηλαδή, υπάρχει κάποιος που λέει από πού είσαι, λέει από το κάτω Μανχάταν.
1: Από το κάτω Μανχάταν.
0: Ναι. Το πρώτο αεροπλάνο, λοιπόν, έπεσε στον πύργο 8 και 46 πρώτα λεπτά. 8 και 46. Που είχε τόσο κόσμο μέσα.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι.
0: Φαντάσου τώρα να ήταν 11, ας πούμε, για τοπική ώρα. Εμείς το βλέπαμε μεσημέρι εδώ.
1: Το 9 παρατέταρτο το πρωί είναι μια ώρα που έχουν πάει στη δουλειά τους οι άνθρωποι. Γιατί δηλαδή, ξεκινάνε 9 η ώρα δουλειά ή και 8 ακόμα.
0: Αυτό σκεφτόμουν ότι.
1: Τα κτίρια
0: αυτό
1: αυτά,
0: θέλω να σου πω. Σκεφτόμουν ότι τελικά δεν είναι καλό να πηγαίνεις πάρα πολύ νωρίς στη δουλειά. Καλό είναι να πηγαίνεις λίγο πιο αργά.
1: Εκεί ήθελες να καταλήξεις.
0: Το 8 και 46, δηλαδή τώρα μόλις το είδα, λέω εντάξει, ήταν νωρίς. Δηλαδή. Φαντάζομαι ότι κάποιοι θα πηγαίνανε και στις 9 και στις 9.30 στη δουλειά.
1: Ναι.
0: Φαντάζομαι ότι κάποιοι μπορεί να πηγαίνανε και στις 10, δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Αλλά ρε παιδί μου, λέω 8 και 46, πριν να πιεις καφέ.
1: Ναι.
0: Πριν να προλάβεις. Ναι. Και επειδή βλέπαμε και τα εστιατόρια πάνω που λέγαμε, θυμάσαι που λέγαμε με τη φωτογραφία αυτή τη συγκλονιστική.
1: Ναι.
0: Αυτός ήταν ο DJ του εστιατορίου. Δηλαδή 9 η ώρα ο DJ ήταν πάνω. Τι ώρα έπεσε ο DJ?
1: Από νωρίς, έκανε προθέρμανση.
0: Πολύ νωρίς έπεσε.
1: Πολύ νωρίς.
0: Δηλαδή,
1: και το δεύτερο έπεσε 17 λεπτά αργότερα, 9 και 3.
0: Ήταν όλο πάρα πολύ νωρίς. Εμείς το ζήσαμε μεσημέρι. Εδώ που το βλέπαμε, που μας είχε τσουλήσει η μέρα. Δηλαδή,
1: ξέρεις, 4 ώρα το απόγευμα περίπου.
0: Ναι. Και σκέφτομαι αυτό λίγο και οι άνθρωποι ήταν πολύ νωρίς το πρωί. Δηλαδή δεν το θυμόμουν αυτό. Δηλαδή, δεν το είχα σκεφτεί ότι επειδή εμείς το ζήσαμε μεσημέρι, ήταν πάρα πολύ πρωί. Δηλαδή δεν πρόλαβε να πάρει. Πώ το πω, παιδί μου. Έμπαινε στη δουλειά και έλεγε καλημέρα σας παιδιά, τι έγινε, τι κάνετε, να κάτσω στο γραφείο, να πας να φτιάξεις ένα καφέ και εκείνη την ώρα
1: και
0: δηλαδή.
1: Ναι.
0: Απίστευτο παιδιά. Δηλαδή, και να σου πω και κάτι, αυτό που σκεφτόμουν επίσης είναι ότι από εκείνη την ημέρα, από το 2001 που έγινε το συγκεκριμένο συμβάν, έχει αλλάξει όλος ο πλανήτης. Δηλαδή ήταν το συμβάν.
1: Θέμα ασφαλείας εννοείς.
0: Γενικά με τα πάντα. Με το τι πόλεμοι έχουν γίνει στο ενδιάμεσο, με το τι μέτρα, με το τι ασφάλεια, με το τι νόμοι. Έχει αλλάξει όλος ο πλανήτης. Ήταν ένα γεγονός το οποίο άλλαξε τον πλανήτη. Όλο. Συνολικά. Με τα πάντα. Με τα πάντα.
1: Εντάξει,
0: όταν μιλάμε με τα πάντα,
1: αυτά,
0: με τα πάντα.
1: Και πολλά από αυτά που έχουν αλλάξει και έχουν συμβεί δεν θα τα μάθουμε και ποτέ.
0: Καλά,
1: κάτι CIA, κάτι αποστολές εκεί, στη Μέση Ανατολή και τα δεν ξέρω εγώ τι, δεν θα τα μάθουμε και ποτέ. Τα βλέπουμε σε σειρές και λέμε, wow, κοίτα να δεις.
0: Θα σου πω κάτι. Μπορεί να σκεφτείς την ιστορία με τον Μπιν Λάντεν και το τι έγινε όλο αυτό το σκηνικό.
1: Ναι.
0: Που τελικά, δηλαδή, επειδή έχουν βγει και πάρα πολλά ντοκιμαντέρ, έχουν βγει και πάρα πολλές ταινίες, έχουν βγει και πάρα πολλές συνωμοσίες που μπορεί να έχουν, δηλαδή και βιβλία με συνωμοσίες. Για το τι έγινε εκείνη την ημέρα και το πώς στήθηκε όλο αυτό το σκηνικό.
1: Δηλαδή, και πώς οδηγηθήκαμε σε όλο αυτό το σκηνικό.
0: Γιατί
1: αυτό δεν έγινε από μια μέρα στην άλλη. Θέλω να σου πω κάτι κουβαλάει από πίσω.
0: Καλά,
1: κάτι φέρνει. Το αποτέλεσμα ήταν αυτό.
0: Και επίσης δεν μπορείς να σκεφτείς ότι στην Αμερική που η ασφάλεια είναι στο πικ, δηλαδή ότι συνέβη και όλο αυτό έτσι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή κατάφεραν δηλαδή, και μπήκαν σε όλα. Ταυτόχρονα, γιατί μιλάμε τώρα για 5-6 διαφορετικές ομάδες τρομοκρατών. Ναι, οι οποίοι ήταν από τέσσερα άτομα η κάθε μία
1: και
0: ομάδα.
1: Και σε αεροπλάνα μέσα και σε αυτό που πήγε στο Πεντάγωνο.
0: Ναι, παιδί μου, ήταν πέντε αεροπλάνα. Δηλαδή χαμός. Δηλαδή, και τα δύο σκάσανε εκεί πέρα. Στο Πεντάγωνο ευτυχώς δεν πρόλαβε να πέσει. Αλλά θέλω να σα πω ότι τι έχει παιχτεί γύρω από αυτή την ιστορία. Από εκείνη την ημέρα που εμείς τι κάναμε, ήμασταν στη δουλίτσα, μας είχε πάει μεσημέρι και ήμασταν έτοιμοι, του στείλατε παιδιά σιγά σιγά να φεύγουμε από τη δουλειά. Ναι. Τι έγινε όλο αυτό το σκηνικό, απίστευτο δηλαδή. Απίστευτο πραγματικά. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 7:55 πρώτα λεπτά. Είμαστε εδώ στον Love 97,5. Δεν θα βγούμε τώρα στους δρόμους της Αθήνας. Πάμε να ακούσουμε ένα Κώστα Χαριτοδιπλωμένο που μας ζήτησε και η φίλη μας η Ελένη. Και επιστρέφουμε σε λίγο να σας πούμε τι γίνεται έξω, να τσεκάρουμε και τη βενζίνη, η οποία νομίζω, παιδιά, ότι έχει φύγει στα ουράνια. Δηλαδή, όταν βλέπεις την απλή στο 2,5 η ακριβότερη τιμή. Μιλάμε.
1: Καλύτερα να πάρω ένα παγωτό.
0: Έτσι καλά.
1: Συγγνώμη, 2,5 ευρώ το λίτρο.
0: Παιδί μου, μπουσουλώντας θα πηγαίνουμε στο τέλος τη δουλειά.

0: Αχ, καλημέρα σας παιδιά, καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα. Να, αυτά που σου έλεγα προηγουμένως, ναι. η καταστροφή του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου και των κοντινών δομών έβλεψε, λέει, πάρα πολύ εκείνη την εποχή την οικονομία της Νέας Υόρκης. Καλά, δεν το συζητώ. Δημιούργησε παγκόσμια οικονομική ύφεση και θυμίζω τι έγινε μετά όσον αφορά τα οικονομικά. Πολλές ήταν αυτές οι χώρες οι οποίες ενίσχυσαν την αντιτρομοκρατική νομοθεσία και διεύρυναν τις εξουσίες των υπηρεσιών επιβολής του νόμου και των υπηρεσιών πληροφοριών. Δηλαδή, καταλαβαίνει τι έγινε. Ο Καναδάς είχε κλείσει για δύο μέρες τον εναέριο χώρο του, δεν πέταγε τίποτα μέχρι τις 13 Σεπτέμβρη.
1: Ναι.
0: Και όλες τις συναλλαγές τότε στη Wall Street, όταν λες Wall Street και κλείνει, καταλαβαίνεις τώρα τι σημαίνει παγκοσμίως αυτό.
1: Το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης τώρα.
0: Μέχρι τις 17 Σεπτεμβρίου δεν δούλευε τίποτα. Ακολούθησαν βέβαια και εκενώσεις και ακυρώσεις και πάρα πολλά πράγματα και όλα αυτά τα οποία έγιναν μετά. Αυτά εκείνη την ημέρα, κατάλαβες. Και εμείς ήμασταν χαλαρά και λέγαμε άρε.
1: Σε σοκ.
0: Καλά, μετά.
1: Γιατί το δεύτερο, να σου θυμίσω ότι το είδαμε live.
0: Το είδαμε live.
1: Το δεύτερο αεροπλάνο.
0: Που δεν είχαμε καταλάβει και τι ήταν. Γιατί στην αρχή που το είδαμε, λέγαμε πω, πω, κρίμα. Ατύχημα ήταν.
1: Και μετά, θυμάσαι που βλέπαμε το δεύτερο να έρχεται. Που βλέπαμε τη σκιά.
0: Ναι.
1: Εντάξει, θα περάσει. Και ξαφνικά σκάει πάνω στο κτίριο.
0: Τι ήταν αυτό. Που, δηλαδή ήταν σοκαριστικό και σε live σύνδεση.
1: Δεν το πίστευες αυτό που έλεγες.
0: Ήταν πραγματικά, δηλαδή εκεί πέρα που ξέρεις, το συζητούσαμε, θυμάμαι τότε πάλι στον αέρα ήμουν τότε. Συζητούσαμε με τα παιδιά και λέγαμε τότε, όπω, κοίτα τι έγινε, ρε παιδί μου, τι κρίμα, όπω, απίστευτο να συμβεί αυτό. Και ξαφνικά την ώρα που το λέγαμε, έρχονταν το άλλο από πίσω. Και λες, οχ. Συγγνώμη, πού πάει,
1: και γιατί το πρώτο που γίνεται, λες ότι μπορεί να είναι και μηχανική βλάβη.
0: Μα δεν είχες τις πληροφορίες καθόλου, δεν ήξερες. Έλεγες το όπου κρίμα.
1: Ναι, όταν βλέπεις να έρχεται και δεύτερο.
0: Καλά, και ήταν.
1: Εκεί λες δεν είναι μηχανική βλάβη.
0: Εκεί καταλάβαμε και όλοι ότι κάτι δεν πάει καλά και ότι δεν ήταν αυτό που ήταν.
1: Δεν πρόκειται για μηχανική βλάβη.
0: Χαμός,
1: δεν μπορεί, δύο αεροπλάνα.
0: Απίστευτο. Λοιπόν, για πάμε να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας να τσεκάρουμε λίγο κίνηση και καιρό να δούμε πώς είναι τα πράγματα αυτή την ώρα.
2: Κίνηση στους δρόμους.
0: Εντάξει, συνεχίζει να είναι πάρα πολύ καλά το θέμα με την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Κρανάκι Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε, προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Η λεωφόρος Αθηνών από νωρίς το πρωί έχει κίνηση. Είναι ίσως το μοναδικό σημείο που αυτές τις μέρες έχει κίνηση από νωρίς το πρωί, από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Κατεχάκι Κηφισίας Μεσογείων πάρα πολύ καλά αυτή την ώρα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Χωρίς πρόβλημα είναι και η Σύγκρου. Λίγο θα δυσκολευτείτε στην παραλιακή από το ύψος του Μοσκάτου με κατεύθυνση προς τον Πειραιά και λίγο ίσως την άνοδο. Του Κηφισού στο ύψος, μάλλον από το Περιστέρι μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια. Κρανάκι Ζωνούλα, να μην ξεχάσετε, να προσέχετε πολύ στους δρόμους και τσεκάροντας και την τιμή του ντίζελ. Του ντίζελ κίνησης.
1: Ναι.
0: 1,93 η χαμηλότερη τιμή, 2,50 η υψηλότερη. Άντε
1: το
0: τώρα
1: diesel.
0: Να είσαι επαγγελματίας τώρα και να βάζεις με 2,50. 2,04 ο μέσος όρος της τιμής σήμερα στην Αττική.
2: Ο καιρός.
1: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε λίγες νεφώσεις πυκνότερες από το μεσημέρι και μετά. Οι άνεμοι θα πνεώνουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση έως 4 μποφόρη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Σαλαμίνα η μέγιστη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς Κελσίου. Και Μίλα Golden βρίσκουμε σήμερα από 89 λεπτά μέχρι 2,99 ευρώ το κιλό.
2: Η ώρα είναι 8.

0: ρεύμα ενέργεια τη Enerwave πάλι πανεπιστήμιο. Τώρα έχει ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολική αξία 100 ευρώ σε επιλεγμένου συνεργάτε για να απολαμβάνει τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητή. Μπε στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duro-Paint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι?
2: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλυσίματα. Και το καλύτερο... Βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go4More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
4: Ως γονιός, θέλεις το καλύτερο για το παιδί σου. Στο Επίκεντρο Επιτυχίας, εδώ και 50 χρόνια, μετατρέπουμε την προσπάθεια σε επιτυχία. Με φροντιστήρια στην Ηλιούπολη, στη Γλυφάδα, στη Βάρη, στο Λαγονίσι, στα Καλύβια και στην Ανάβηση. Ένας στους δύο μαθητές μας αριστεύει στις πανελλαδικές. Γιατί η επιτυχία αρχίζει με επί.
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Auto Gas Ελλήν Στρίκος. Lenormand 198 Αθήνα.
6: Γιατί να βάζετε απλή αμολυβή?
5: Κάθε Τρίτη, μόνο στο πρατήριο Στρίκος, η κατοστάρα, μόνο 6 λεπτά διαφορά αναλύτρο από την απλή αμολυβή. Για καλύτερες επιδόσεις, για περισσότερα χιλιόμετρα αναγέμισμα. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
7: Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
9: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει, σε διαμορφώνει, γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
10: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Στην παραλιακή, στο νησί ή στο μπαλκόνι. Μαζί σου ο Love 97,5. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Στο repeat όλο το καλοκαίρι.

0: Πέστε μου σε τι φάση είσαστε.
1: Είμαστε σε πάρα πολύ καλή φάση.
0: Δηλαδή σε τι φάση είσαστε.
1: Ιδανικά, ναι. Ιδανικά αυτή την ώρα έτσι όπως είμαστε, θα θέλαμε να ακούσουμε κανένα ανεκδοτάκι.
0: Θέλετε ανεκδοτάκι, αχα. Αχα.
1: Έχεις κάτι.
0: Ζεσταίνεστε.
1: Ναι.
0: Ζεσταίνεστε.
1: Ναι, ναι.
0: Αχα. Δεύτερο κλειού μου δίνει. Πολύ ωραία. Τι θερμοκρασία έχουμε τώρα.
1: 21 βαθμούς.
0: Αχα. Όλα είναι υπέρ σας.
1: Τέλεια.
0: Όλα είναι υπέρ σας.
1: Μπράβο, γιατί έχουμε και μία φούντωση.
0: Ναι. Εγώ είμαι. Εγώ είμαι. Όλα, τα γιατρεύω όλα. Yeah. Δηλαδή, εγώ λέω τα ανέκδοτα, τελείωσε όλα. Δεν, σε ημινόπαυση να είσαι, εγώ το καθαρίζω.
1: Εντάξει.
0: Φεύγει όλο το ζέσταμα και το φούντομα.
1: Ναι, ναι.
0: Τελειώνουν όλα.
1: Μπράβο.
0: Εκεί.
1: Εντάξει. Μας.
0: Πολύ ωραία.
1: Είμαστε και 80s, 90s.
0: Είστε έτοιμοι.
1: Πανέτοιμοι.
0: Φύγαμε για τα ανέκδοτα της ημέρας.
2: Το ανέκδοτο της ημέρας με το Δημήτρη Ψεματίκα.
0: Να σας θυμίσω ότι ό,τι ανεκδοτάκι βρίσκεται, γιατί ξεκινάει η σεζόν τώρα, όπως καταλαβαίνετε, και έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Ό,τι ανεκδοτάκι βρίσκεται έτσι και σας αρέσει, θα μου το στέλνετε. Το στέλνετε όμως, μην το αφήνετε έτσι. Θα σκεφτόσαστε από μέσα σας. Να το στείλω στο Ψεματίκα.
1: Ναι.
0: Πού να το στείλετε, στην επίσημη σελίδα μου στο Facebook.
1: Ακριβώς. Δημήτρης Ψεματίκας με λατινικούς χαρακτήρες. Στη σελίδα του Δημήτρη. Όχι στο
0: προφίλ. Στη σελίδα.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, τι κοινό έχει ένας ξυφίας με ένα καναρίνι.
1: Τι κοινό.
0: Είναι και τα δύο κίτρινα εκτός από τον ξυφία.
1: Τέλεια, τροσούλα.
0: Έτε στο πάγο, ακούσε να παθέσαι. Παίζουνε δύο κρουασάν πόκερ. Ποιο θα κερδίσει?
1: Ποιο?
0: Το κρουασάν μερέντα.
1: Σωστά.
0: Είναι τρεις μπουγάτσες.
1: Α.
0: Η μία έχει σπανάκι, η άλλη τυρί και η τρίτη κρέμα. Και παίζουν και αυτές πόκερ.
1: Ναι.
0: Ποια θα κερδίσει?
1: Αυτή με το καλύτερο φίλο.
0: Γεια σου, ναι. Μάνα μου, έτσι. Τι είναι άσπρο και είναι και βολικό?
1: Τι?
0: Η βολική αρκούδα.
1: Δεν μας λυπάσαι καθόλου, βλέπω. Μπράβο.
0: Τι κάνει ο Χάνιμπαλ Λέκτερ σε ένα στριπτιζάδικο?
1: Τι κάνει?
0: Θαυμάζει το γύρο. Είναι δύο και συζητάνε. Λέει ο ένας, ρε ξέρεις, είχα ένα φίλο που έπαιζε μπάλα στην εθνική. Του λέει ο άλλος, έλα ρε, και τι έγινε? Τον πάτησε νταλίκα. Ποιος σκότωσε τον προτζέκτορα?
1: Ποιος?
0: Ο προτζαχιλέας.
1: Αλήθεια τώρα. Αλήθεια τώρα.
0: Αυτό ήταν ο προτζέκτορας, ο προτζαχιλέας. Σε συνέντευξη. Γεια σας, ήρθα για τη θέση του μοντέλου που ζητάτε. Λέει βεβαίως, λέει, προϋπηρεσία έχετε, βεβαίως. Με γύριζε η μάνα μου σε επιδείξεις τάπερ.
1: Όλοι το έχουμε αυτό.
0: Όλοι το έχουμε περάσει. Τι είναι μπλε και δεν κλείνει ποτέ?
1: Τι είναι?
0: Το μπλε ανοιχτό.
1: Και είχα μια συστολή, ένα φόβο, τι θα ακούσω.
0: Έφυγαν όλα. Πάγωσε το σύμπαν, πάγωσε το σύστημα. Ήταν
1: τώρα
0: αυτό που υποσχέθηκα.
1: Ήτανε.
0: Είπα υποσχέσεις που δεν τις πραγματοποίησα.
1: Όχι. Το λόγο σου.
0: Οπότε,
1: μπράβο.
0: Τι να το συζητάμε,
1: κατάλαβες. Τέλεια. Οπότε, τη Δευτέρα πάλι.
0: Αν θέλετε κάτι χειρότερο και το βρείτε στο διαδίκτυο, να μου το στέλνετε μέσα από την επίσημη σελίδα μου στο Facebook.
1: Δημήτρης Ψεματίκας με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Να σε δω τώρα με τέτοιο κρύο, κάνεις ο στριπτής.
1: Ξέρω καλά, ούτε με ζέστη, ούτε με κρύο ένιωσα.

0: Άρε το Τζενιφεράκι. Τι εμφανίσεις κάνει, το τελευταίο καιρό. Δηλαδή τη βλέπω και λέω, δηλαδή μπράβο τη. Μπράβο τη. Τιμά τη γενιά μας, να ξέρετε.
1: Ναι.
0: Τιμά τη γενιά μας. Δηλαδή, μιλάμε ότι πρέπει να είναι από τη γενιά μας αυτή που είναι στην καλύτερη φόρμα. Δεν είναι.
1: Ναι.
0: Η Τζένιφερ, δεν
1: νομίζω,
0: υπάρχει κάποια άλλη που να είναι έτσι τόσο πολύ.
1: Δεν νομίζω.
0: Όχι, νομίζω
1: σαν,
0: σαν τη Τζένιφερ νομίζω δεν υπάρχει καθόλου. Λοιπόν, επειδή θα σας πω και σε λιγάκι και τις τιμές για το υγρά αεριοκίνηση, έβλεπα ρε παιδιά αυτό που λέμε με τη βενζίνη. Πόσο έχει ανέβει. Mm. Δηλαδή τώρα, επειδή ξεκινάνε οι καθημερινές υποχρεώσεις και δεν είναι απλά το πάω στη δουλειά, έχω και το πάω τα παιδιά στο σχολείο, έχω και τα υπόλοιπα που περιλαμβάνει όλο αυτό το ξεκίνημα. Αυτό που με παραξενεύει είναι ότι παρόλο που βλέπεις ότι η τιμή είναι τόσο αυξημένη, δεν βλέπεις το δρόμο να κυκλοφορεί λιγότερο. Δηλαδή δεν μπαίνεις στη διαδικασία.
1: Τι να κάνω, άμα πρέπει να πάω στη δουλειά, πώς θα πάω.
0: Ναι,
1: άμα δεν με εξυπηρετεί η συγκεκριμένη.

0: συγκοινωνία.
1: Αυτό είναι το θέμα μας.
0: Δεν έχω συνηθίσει να παίρνω συγκοινωνία.
1: Αυτό είναι το. Μα εκεί θέλω να πω ότι παρόλα αυτά, παρόλο που βλέπεις ότι μπορεί να σου έχει φτάσει και 2,5 ευρώ η βενζίνη, δεν αφήνει κανείς το αυτοκίνητο, παιδιά. Κακά τα ψέματα. Είμαστε όλοι μας. Λες εντάξει, δεν πειράζει, θα βάλω. Βρίζεις την ώρα που πας στην Αντλία. Δηλαδή, μόλις βλέπεις την τιμή, παθαίνεις λίγο και σου γυρίζεις το μάτι. Ναι. Αλλά κανείς δεν παίρνει απόφαση να πει το παρατάω ή δεν πάω, δεν το χρησιμοποιώ για αυτό το λόγο.
0: Ωραία. Δεν πάω στη δουλειά. Ναι. Θα πάρω τηλέφωνο και θα πω δεν έρχομαι σήμερα.
1: Όχι, γιατί όχι, δεν, βενζίνη... πάω στη... δεν είπα δεν πάω στη δουλειά. Δεν πάω με το αυτοκίνητο. Α, εσύ δεν πάω στη δουλειά. Να βάζει με 2,5 Μάη. Να βάζει με 2,5. Άκου και πέρα, δεν πάω στη δουλειά.
0: Να τα ξαναδεί. Ναι. Όταν είναι να φύγω εγώ το πρωί στις 7, σου λέω παράδειγμα. Ναι. Και να πάρω τον καφέ μου και να το βάλω τον καφέ μου στο αυτοκίνητο και να φτάσω σε μισή ώρα στη δουλειά. Και καλά, έχω εντάξει, αυτό να το συγκρίνω με το να φύγω 6 παρατέταρτο, να προλάβω το ένα λεωφορείο για να φτάσω εγκαίρως στο μετρό,
1: ναι,
0: να πάρω το άλλο μετρό.
1: Δεν συναντάστε διακίνηση. Εμείς μιλάμε για τα.
0: Τυχαία στο λέω τώρα το παράδειγμα.
1: Εντάξει,
0: αυτό
1: άμα ξεκινάμε νωρίς, εμείς είμαστε τυχεροί γιατί λες, παιδί μου, σε μισή ώρα θα φτάσω στη δουλειά μου, από όπου και αν είμαι.
0: Αλλά πόσος κόσμος τώρα, σαν εμάς, φεύγει νωρίς το πρωί και πρέπει να πάρει 3 και 4 συγκοινωνίες.
1: Αν είναι να συγκρίνει. Αυτό δεν συμβολεύει το δίκτυο.
0: Αν είναι να συγκρίνει το να μετακινηθώ και να κάνω μια μισή ώρα να φτάσω στη δουλειά μου με 3 συγκοινωνίες και να πληρώσω 2,5 ευρώ τη βενζίνη για να πάρω το αυτοκίνητο. Εντάξει, είμαστε και 80s, 90s. Θέλουμε λίγο ρε παιδί μου γιατί να είναι σήμερα.
1: Σιγά που είμαστε, δεν κατάλαβα δηλαδή. Τι είμαστε. Καταρχά, να σου πω κάτι. Έχω την αίσθηση ότι υπάρχει και πάρα πολλοί κόσμοι που τον βολεύουν όλα τα μέσα και πάλι δεν πάει στη δουλειά. Πάει με το αυτοκίνητο. Γιατί έχει συνηθίσει την καθημερινότητά του. Σου λέει: θέλω να πάρω τον καφέ μου, να σταματήσω να μπω στο αυτοκινητάκι μου, να βάλω μουσική και να πάω.
0: Είναι κακό είναι αυτό.
1: Όχι, ρε παιδί μου, δεν
0: είναι κακό. Πρέπει να περιοριστούμε οικονομικά.
1: Ναι, όχι και πας και το άλλο. Συγγνώμη, μου λέω: θα κόβουμε. Δηλαδή να έχει πληρώσει το αυτοκίνητο και να μην μπορεί να πάρει το αυτοκίνητό σου.
0: Λέω, πόσο πρέπει, ποιο είναι το όριο δηλαδή που πρέπει να στερηθούμε και το αυτοκίνητο ακόμα γιατί η βενζίνη έχει φτάσει.
1: Απ' την άλλη θα πέσει μάτωμα μεγάλο. Δηλαδή, όπως το βλέπω την ιστορία, όταν βλέπεις εγώ οι 95 και 2,40 και 2,45 και στην Αθήνα κιόλας, δεν είσαι σε νησί να πεις εντάξει είναι ρε παιδί μου στις Κυκλάδες. Ναι, είναι στις Κυκλάδες, έχει ένα μεταφορικό, έχει ένα αυτό. Όταν το βλέπεις στην πόλη, σου γυρίζει το μάτι, λες παιδιά είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν να σηκώνω και να βάζω 2,5. Με κοντά είδα και στη μηχανή. Έβαζα στη μηχανή, ξέρω εγώ, πριν από μερικές μέρες. 26-27 ευρώ. Ναι. Ξαφνικά πήγα σε 32.
0: Αμέ.
1: Του λέω συγγνώμη, πώς έχετε βάλει παραπάνω. Χώρεσε παραπάνω. Τι την έφαγα όλη την προηγούμενη, αλλά μετά είδα την τιμή και κατάλαβα ότι διαφορά είχε να κάνει με την τιμή.
0: Έχει ανέβει πολύ.
1: Εντάξει, παιδιά, καλό κουράγιο σε όλους μας. Έχει να πέσει δηλαδή με τη βενζίνη, ελπίζω. Με τη βενζίνη και με το ρεύμα που έβλεπα.
0: Ναι.
1: Χθες γιατί έψαχνα να βρω τιμολόγιο για το Σεπτέμβρη για να κάνω.
0: Τραγωδία. Ναι, να έχουμε κάτι να συζητάμε και
1: ναι.
0: Γιατί αργότερα, αύριο μεθαύριο, θα έρθουν τα τέλη κυκλοφορίας.
1: Έχω τα τέλη κυκλοφορίας και μου χειρίζει και η ασφάλεια. Έχω όλα μαζί. Τέλεια. Γυρίζει Σεπτέμβρη και λες ρε φίλε.
0: Και σε περιμένουν.
1: Μπράβο ρε παιδιά που το θυμίζει. Και σκέφτομαι και τον εαυτό μου που είχα πει ότι βάλω το Σεπτέμβρη για να το έχω καλύτερο. Πώς μου ήρθε με αυτό και το είχα πει.
0: Είναι σαν το Δεκέμβρη, Γενάρη που έρχονται όλα με το δώρο.
1: Ναι, που λες θα πάρω δώρο και είμαστε εντάξει. Ούτε να το δει σου φτάνει το δώρο.
0: Άκρη βγάλαμε με το ρεύμα, με τα φορολόγια του ρεύματος.
1: Κάτι έχω βγάλει, αλλά όχι καλύτερο από αυτό που είχα. Γιατί έχουν αλλάξει και τα πράγματα. Έχω ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ. Έχω στενοχωρηθεί πάρα πολύ.
0: Που δεν είναι καλύτερο.
1: Που δεν κατάφερα να κάνω.
0: Σε κοροϊδεύουν, το ξέρεις, ε.
1: Όλοι. Αλλά μένα δεν με πειράζει. Εγώ το απολαμβάνω. Άμα δεν κάνω την έρευνά μου, δεν ηρεμώ. Δεν ηρεμώ.
0: Πραγματικά σας το λέω, τέτοια έρευνα δεν κάνει κανένας. Κανένας σαν τον Δημήτρη.
1: Και να το απολαμβάνει κιόλας. Την κάνει την έρευνα κάποιος απλά για να βρει κάτι φθηνότερο. Ναι. Εγώ το κάνω και το απολαμβάνω. Αυτό. Εγώ τους παίρνω, τους ρωτάω, τους κάνω αυτό, τους ζητάω.
0: Κάνει κουβέντα αλήθεια, καλά τα λέει. Έτσι όπως τα λέει.
1: Ναι, τι, θα του αφήσω εγώ έτσι.
0: Τώρα του είπα να λάβει τα δικά μου, γιατί εγώ βαριέμαι.
1: Εγώ είμαι εδώ, μη σα ανησυχεί καθόλου. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε αστρολογικές προβλέψεις, γιατί στην παρέα μας είναι η Νεφέλη μας.
2: Τι λένε τα άστρα για σένα σήμερα? Έρωτας, τύχη, χρήμα ή απλά υπομονή? Τα ζώδια της ημέρας με την Νεφέλη Ουρανού.
3: Καλημέρα αγαπημένα μου πλάσματα του σύμπαντος. Είμαι η Νεφέλη Ουρανού και πάμε να δούμε τι έχουν κανονίσει τα άστρα για εμάς σήμερα. Κρύε μου, σήμερα ασχολήσου λίγο με τον εαυτό σου. Διατροφή, γυμναστική και καλύτερη καθημερινότητα ευνοούνται. Και όχι, το να γραφτείς γυμναστήριο και να μην ξαναπας δεν θεωρείται άσκηση. Ταύρε μου, φλερ, δημιουργικότητα και διασκέδαση. Η Αφροδίτη ανεβάζει το πάθος, οπότε βγες και παίξε μπάλα. Μεταφορικά πάντα. Μην έχουμε και τραυματισμούς. Δίδυμε, σπίτι και οικογένεια θέλουν την προσοχή σου. Βάλε τάξη στον χώρο σου και λύσε παρεξηγήσεις. Ναι, ακόμα και εκείνοι που κάνετε όλοι ότι ξεχάσατε από το Πάσχα. Καρκίνε μου, έρχονται ευθάριστες ειδήσεις και καλές συζητήσεις. Συμφωνίες, επαφές και μικρά ταξίδια ευνοούνται. Σήμερα μίλα ελεύθερα. Απλώς άσε και κανέναν άλλον να ολοκληρώσει πρόταση. Λιοντάρι μου, ώρα να οργανώσεις τα οικονομικά σου. Βάλε ένα πλάνο, κάνε προϋπολογισμό και θυμίσου. Το μου αξίζει δεν είναι κατηγορία εξόδων. Παρθένε μου, μεγάλη επανεκκίνηση. Η νέα σελήνη στο ζώδιό σου λέει να αλλάξεις ό,τι δεν σου αρέσει και να κάνεις νέα ξεκινήματα. Εντάξει, όχι όλα μαζί μέχρι το μεσημέρι. Ζυγέ μου, χρειάζεσαι ξεκούραση. Κλείσε παλιές εκκρεμότητες, άκου τη διαστήση σου και φόρτισε μπαταρίες. Και του κινητού μαζί, γιατί ξέρουμε ότι χωρίς αυτό δεν πας πουθενά. Σκορπιέ μου, νέες παρέες και νέοι στόχοι έρχονται μπροστά, ενώ η Αφροδίτη σε κάνει ιδιαίτερα γοητευτικό. Απόλαυσε το διακριτικά. Εντάξει, Σκορπιός είσαι, όσο διακριτικά μπορείς. Τοξότη μου, επαγγελματική άνοδος. Νέα πρόταση ή αλλαγή μπορεί να ανοίξει σημαντικό δρόμο στην καριέρα σου. Για μία φορά λοιπόν, μην τα παρατήσεις όλα για να φύγεις ταξίδι. Εγώ και ρε, νέοι ορίζοντες ανοίγονται. Ταξίδια, σπουδές και μακροπρόθεσμα σχέδια ευνοούνται και η τύχη είναι μαζί σου. Βέβαια, εσύ έχεις ήδη πρόγραμμα μέχρι το 2034, οπότε κάπου θα το χωρέσεις. Υδροχόε μου, οικονομικές υποχρεώσεις και παλιές ανασφάλειες μπαίνουν σε τάξη. Δάνεια, εφορίες, οικονομικά. Ωραία πράγματα. Ευτυχώς είσαι υδροχόος και μπορείς να ταξιδέψεις νοητικά κάπου αλλού. Και ηχθή μου, νέες σχέσεις και συνεργασίες έρχονται στο προσκήνιο. Οι σοβαρές δεσμεύσεις ευνοούνται. Αλλά βάλε όρια. Το ότι ερωτεύτηκες δεν σημαίνει ότι πρέπει μέχρι το βράδυ να έχετε κοινό Netflix. Και αυτά ήταν τα άστρα. Και να θυμάστε, οι πλανήτες μπορούν να ανοίξουν δρόμους. Αλλά το αν θα τους ακολουθήσετε είναι δικό σας θέμα. Είμαι η Νεφέλη Ουρανού και αύριο θα ξανακοιτάξω ψηλά για να ξέρετε εσείς τι σας περιμένει εδώ κάτω.
4: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Αχ, μας τα είπε και η Νεφέλη μας. Που θα μας τα λέει καθημερινά εδώ στον Love 97,5 για αυτή τη σεζόν. Να μαθαίνουμε και τα αστρολογικά μας με το δικό της ξεχωριστό τρόπο. Και εμείς πάμε να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας να τσεκάρουμε κίνηση και καιρό. Θυμίζω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με μονό και ζυγό αριθμό κυκλοφορίας, διότι δεν έχει επιστρέψει ο δακτύλιος. Α, διακοπούλες ο δακτύλιος. Κατάλαβες. Ούτε για ρεύμα ενδιαφέρεται. Ούτε για το κατά τέλη κυκλοφορίας. Δεν είπα, ο δακτύλιος φεύγει, γεια σας. Κίνηση θα συναντήσετε αυτή την ώρα στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Έχουμε κίνηση και στο Κηφισό από το Περιστέρι μέχρι την Νέα Φιλαδέλφεια στην άνοδο. Κηφισίας, Μεσογείου, Κατεχάκη, πάρα πολύ ωραία. Να ήταν πάντα έτσι, ειδικά η Κατεχάκη. Δηλαδή, έλατε. Που βλέπω, λέω τι ωραία που είναι, τι ωραία. Αλλά από Δευτέρα και μετά θα είναι τα πράγματα σαφώς πιο δύσκολα. Η παραλιακή τώρα έχει λίγη κινησούλα από το ύψος της Καλυθέας με κατεύθυνση προς τον Πειραιά. Και από ό,τι βλέπω θα δυσκολευτείτε λιγάκι και στην άνοδο της Σύγκρου, λίγο μετά τη Χαμοστέρνας με κατεύθυνση προς το κέντρο. Για να δούμε τώρα υγραέριο κίνησης. LPG. Χαμηλότερη τιμή 0,89. Μακάρι να είχα πολύ υγραέριο.
0: Ναι, δηλαδή.
1: 0,89 και η ανώτερη στο 1,07. Μέσος όρος 0,95 για την Αττική.
4: Ο καιρός.
0: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε λίγες νεφώσεις, πυκνότερες από το μεσημέρι και μετά. Οι άνεμοι βοριάδες με ένταση μέχρι 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στο Μέτσοβο η ελάχιστη στους 19 βαθμούς Κελσίου.
1: Άρα το Μέτσοβο. Ωραία. Πολύ ωραία. Παρόλο που είναι Σεπτέμβρης, το ακούω το Μέτσοβο.
0: Εννοείται.
1: Να ξέρεις αμέσως.
0: Και πράσα έχω να σου πω.
1: Έλα
0: από
1: τώρα.
0: 89 λεπτά μέχρι 2 ευρώ και 29 λεπτά το κιλό.

0: Αγαπητοί ακροατές, προσδεθείτε. Σε λίγο μπαίνουμε στην τροχιά των Star Wars.
1: Με τελικό προορισμό το εμπορικό πάρκο Top Parks Πειραιός στις 11 Σεπτεμβρίου και ώρα 2 με 5.
0: Με live μετάδοση από το διαστημόπλαιο του Love 97,5 με πιλότους τον Δημήτρη Ψαματίκα και την Ιωάννα Τσέλιγκα και όχι μόνο. Ένα μοναδικό back to school event με θέμα Star Wars έρχεται στο Top Parks 11 και 12 Σεπτεμβρίου. Γαλαξιακές περιπέτειες, παιχνίδια για όλους, πολλά δώρα και εκπλήξεις και για να κάνετε και όλες τις σχολικές αγορές φυσικά.
1: Back to school Star Wars. Λίγο μετά από τον αγιασμό στα σχολεία. Μην αγοράσετε σχολικά μέχρι τότε. Σας περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο Top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
5: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
6: Σχολεία, δουλειές, ό,τι κι αν ξεκινάς, χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Ξενία εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, ποικιλία κοροναϊκή 2 λίτρα, μόνο 14,30. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές όλα τα ζελεδάκια και τις καραμέλες Χάριμπο, αλλά και Νούτρι Βάλεϊ, παιδικά δημητριακά και γρανόλα. Γαλαξίας.
7: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
8: Πρατήριο υγρών καυσίμων AutoGas Ελλήν Στρίκος. Lenormand 198 Αθήνα.
9: Γιατί να βάζετε απλή αμόλυβδη?
8: Κάθε Τρίτη, μόνο στο πρατήριο Στρίκος, η κατοστάρα, μόνο 6 λεπτά διαφορά ανά λίτρο από την απλή αμόλυβδη. Για καλύτερες επιδόσεις, για περισσότερα χιλιόμετρα αναγέμισμα. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
10: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
11: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
12: Τρεις μέρες γεμάτες παιχνίδι, χαρά και χαμόγελα για τα παιδιά. Από 18 έως 20 Σεπτεμβρίου, από τις 5 έως τις 10 το βράδυ, το χαμόγελο του παιδιού σας προσκαλεί στην πρώτη γιορτή παιδιού στο Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδί. Παίζουμε, χορεύουμε, δημιουργούμε και γινόμαστε όλοι μια μεγάλη αγκαλιά αγάπης. Είσοδος ελεύθερη, γιατί κάθε παιδί αξίζει ένα χαμόγελο. Χορηγός επικοινωνίας Love 97,5.

0: Καλημέρα σας, παιδιά. Καλό πρωινό σε όλους. Εδώ είμαστε στο Love 97,5. Η πρώτη Παρασκευούλα. Η πρώτη Παρασκευούλα της επιστροφής και του πρωινού ξυπνήματος.
1: Περιμέναμε την Παρασκευούλα.
0: Και να δεις τι θα γίνει την επόμενη Παρασκευή που θα έχουν πάει τα παιδιά στο σχολείο. Τι έχει να γίνει, πώς θα την περιμένουν την επόμενη Παρασκευή.
1: Τα παιδιά
0: που θα έχουν σηκωθεί κάθε μέρα νωρίς, ξαφνικά, μετά από όλο το καλοκαίρι.
1: Και τι ωραία. Έχουν ξεκινήσει τα μαθήματα.
0: Αυτό που ζηλεύω από αυτή την ηλικία είναι το καλοκαίρι. Δηλαδή τις καλοκαιρινές διακοπές. Αυτό που τελειώνει, ξέρω εγώ, αν είσαι στο Λύκειο. 20 Μαΐου και μετά ξαναγυρίζεις 14 Σεπτεμβρίου. Μαγεία. Ναι. Μαγεία. Όταν μιλάμε για μαγεία, μιλάμε για μαγεία. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 8 και 45 πρώτα λεπτά. Ήρθε η στιγμή
1: να παίξουμε.
0: Για το τι σου θυμίζει. Movie
1: Edition.
0: Αμέ, Movie Edition, το οποίο φέτος έτσι θα είναι. Movie Edition με αποσπάσματα από ταινίες, από τηλεοπτικές σειρές, από πράγματα που έχουμε δει στον κινηματογράφο ή στην τηλεόραση. Και θα καλείστε καθημερινά να θυμηθείτε από πού είναι το απόσπασμα.
1: Ακούγοντας εμάς,
0: γιατί ναι, μας έχει πιάσει το καλλιτεχνικό μας.
1: Ναι, οπότε
0: μας έχει πιάσει.
1: Θα κάνουμε εμείς μια αναπαράσταση έτσι, μια σκηνή, μια ταινία ή μια σειρά. Εννοείται πάρα πολύ πιστικά.
0: Εμβληματική σκηνή.
1: Βεβαίως, και εσείς θα καλείστε να θυμηθείτε από πού είναι αυτό το απόσπασμα για να κερδίσετε και πολύ ωραίο δώρο.
0: Έτσι, που έχουμε καθημερινά για εσάς από την Pizza Fan και σας περιμένει. Λοιπόν, για να δω το σημερινό. Α, μάλιστα.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι.
1: Ναι.
0: Να πατήσω.
1: Ναι.
0: Φύγαμε.
2: Τι σου θυμίζει Movie Edition.
0: Ετοιμή. Ξέρετε τι οικογένεια ήμασταν εμείς. Ξέρετε πως την είχα. Με τη μεζονέτα της. Με το εξοχικό της στη Σαρονίδα. Με τα ταξίδια της. Πάσχα στη Βουδαπέστη. 7 διανυκτερεύσεις.
1: Δεν παίζουν ρόλο τα υλικά, αγαθά.
0: Ό,τι γούσταρε το είχε. Μέχρι θηριοτηλέφωνο με οθόνη.
1: Τι πράγμα.
0: Στην είσοδος. Θηριοτηλέφωνο με οθόνη. Να βλέπει.
1: Το θηρίο.
0: Ποιος έρχεται.
1: Φαντάζομαι καταλάβατε.
0: Ελπίζω
1: τώρα
0: ότι καταλάβατε.
1: Διάλογο, δηλαδή πολύ χαρακτηριστικός διάλογος. Από πού ήταν λοιπόν αυτό το απόσπασμα. 694-700-1111. Στέλνετε μήνυμα στο Viber, ονοματεπώνυμο και την απάντησή σας.
0: 694-700-1111. Το νουμεράκι μας στο Viber, ονοματεπώνυμο γράφετε, την απάντησή σας. Καλή επιτυχία σε όλους. Κλήρωση λίγο μετά τις 8 εδώ στον Love 97,5.
1: 9.
0: Λίγο μετά τις 9 εδώ στον Love 97,5.

0: 5, ο Διονύσης Κινάς και έκανε πάταγο την προηγούμενη εβδομάδα, που παίζαμε στο Πειραιά. Στην Κοράη τα κορίτσια χορεύανε εκεί πέρα. Εν τω μεταξύ είχαν και τραχάματα και με την Κέτι, είδα. Κάτι για κάτι συναυλίες που δεν είχαν κάνει και σχεδόν 100.000 ευρώ θα πληρώσουν, να ξέρεις.
1: Ναι,
0: για τις συναυλίες που δεν έγιναν. Λοιπόν, τώρα θα σας πάω στον Καναδά.
1: Παιδιά,
0: έχουμε φτάσει, όπως καταλαβαίνετε, στα όρια αυτού του κόσμου. Γίνονται πράγματα τα οποία, δηλαδή, πραγματικά τα διαβάζεις και λες, δεν μπορεί, πλάκα μου κάνεις τώρα. Είναι fake news, είναι, όχι.
1: Τα ύστερα του κόσμου.
0: Έτσι, εκεί έχουμε φτάσει. Λοιπόν, στον Καναδά υπάρχει μία λίμνη. Υπάρχει μία λίμνη, σε μία λίμνη εκεί πέρα που είναι, βάσει τόσο δεν θυμάμαι, κάπου στο Winston της Βρετανικής Κολομβίας στον Καναδά. Μπλέξτε όλα. Το Winston της Βρετανικής Κολομβίας στον Καναδά.
1: Τέλεια. Εντάξει, μία λίμνη στον Καναδά.
0: Κάπου εκεί στον Καναδά, λοιπόν, είναι μία λίμνη.
1: Ωραία.
0: Σε αυτή τη λίμνη, λοιπόν, που είναι, όταν μιλάμε για τον Καναδά και για λίμνη, καταλαβαίνεις τώρα λίμνη, εμείς λέμε λίμνη για που την κάνεις γύρω-γύρω με τα πόδια.
1: Ναι.
0: Εμείς λέμε λίμνη εδώ πέρα στην Πάρνηθα, στον Στρακομακεδόνες που
1: Μπελέτσι.
0: Είναι. Την Μπελέτσι. Που είναι μια σκατουλίτσα εκεί πέρα. Λοιπόν, όταν μιλάμε για λίμνη, μιλάμε για λίμνη.
1: Ωραία.
0: Τεράστια. Εκεί λοιπόν υπήρχε ένα νησάκι. Mm. Όπου σε αυτό το νησάκι, στη λίμνη, πηγαίναν οι ψαράδες της περιοχής, επειδή μου και αυτοί που είχαν τα σκάφη τους εκεί πέρα, γιατί είναι μεγάλη λίμνη, όπως σας είπα, κάνουν βόλτες με σκάφη κτλ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πηγαίνανε και αράζανε τα σκάφη τους.
1: Στο νησάκι.
0: Στο νησάκι αυτό.
1: Ναι.
0: Πάνε λοιπόν, σηκώνονται ένα πρωί.
1: Ναι.
0: Ο πατέρας του γιο του λέει: Ελά, Τζόρτζ, λέει, πάμε να αφήσουμε λίγο το σκάφο στο νησάκι εκεί
1: ωραία,
0: πέρα.
1: Ωραία.
0: Πάει, λέει, μπαμπά, έρχομαι, I'm coming, daddy.
1: Ναι.
0: Πάνε, παίρνουν την βαρκούλα.
1: Ναι.
0: Ξεκινάνε για το νησί. Το νησί ήταν.
1: Έλα να πάμε στο νησί.
0: Του λέει: Συγγνώμη, ρε μπαμπά, να σα ρωτήσω κάτι.
1: Ναι.
0: Το νησί εκεί πέρα απέναντι δεν ήταν.
1: Ναι,
0: ναι, παιδί μου, του λέει: Πού θε να είναι.
1: Πού να είναι.
0: Μα του λέει: Δεν βλέπω τίποτα. Του λέει: Να φορέσει γυαλιά, παιδί μου. Φορέσει γυαλιά, σε πάω σε έναν οφθαλμίατρο.
1: Ναι.
0: Κοιτάζει και ο πατέρα. Του λέει: Συγγνώμη, ούτω και εγώ σαν να μην βλέπω το νησί. Ε, πατέρα, αφού ήταν το νησί εκεί πέρα, που περνάγαμε απέναντι με τη βάρκα, κάναμε με μηδέν κόμβου πηγαίναμε για να φτάσουμε απέναντι.
1: Ναι.
0: Έχει δίκιο, κοιτάζε δεξιά, κοιτάζε αριστερά, παιδιά, ξαφανίστηκε το νησί. Πάει, έφυγε.
1: Το νησί.
0: Το νησί.
1: Τι είναι το νησί να ξαφνιστεί.
0: Δεν υπήρχε πλέον το έλα να πάμε στο νησί η μάνα σου, εγώ και εσύ. Έλειπε το νησί. Σου μείνει η μάνα δηλαδή, κατάλαβες.
1: Ναι. Πού είχε πάει το νησί, παιδί μου.
0: Έφυγε το νησί, παιδιά, εξαφανίστηκε. Δηλαδή σηκώθηκε ο κόσμος εκείνη την ημέρα στη λίμνη εκεί πέρα να πάει στο νησί. Και δεν υπήρχε το νησί εκεί. Λέει, παιδιά, δηλαδή.
1: Σαν να λέμε, παίρνει το καράβι, πα στη Μύκονο και η Μύκονο λείπει από
0: παιδί
1: εκεί.
0: Παιδί μου, πα στο πέραμα,
1: ναι.
0: Παίρνει να πα στη Σαλαμίνα. Και πηγαίνει το πλοίο και δεν βρίσκει τη Σαλαμίνα πουθενά.
1: Πού ήταν η Σαλαμίνα.
0: Έφυγε η Σαλαμίνα.
1: Αυτό λέμε, πού πήγε.
0: Έφυγε η Σαλαμίνα.
1: Ακού τώρα.
0: Να μπει στα πολύ λόγο.
1: Ναι.
0: Πάθανε πλάκα όλοι. Φρικάρανε. Σου λέει κάτι δεν πάει καλά εδώ πέρα. Τι φαινόμενο είναι αυτό κτλ.
1: Ναι.
0: Ξυπνάνε οι άλλοι. Απ' την άλλη πλευρά,
1: ναι,
0: μετά από, από 3-4 μέρες,
1: ναι,
0: απ' την άλλη πλευρά της λίμνης που είναι μακριά,
1: ναι,
0: σαν να ξυπνάνε, ξέρω εγώ, πού να σου πω, ξέρω εγώ, στην Αίγινα, πώς το λένε το άλλο που είναι δίπλα από την Αίγινα.
1: Στις Πέτσες.
0: Όχι, μωρέ.
1: Ποιο είναι δίπλα στην Αίγινα, τα Μέθανα, ποιο είναι. Ο πόρος.
0: Όχι, ρε, το νησάκι του μικρό που είναι δίπλα από την Αίγινα. Έλα, ρε, παιδιά, αυτό που έχω πάθει.
1: Ποιο νησάκι, παιδί μου.
0: Δεν έχει νησάκι στο τέλειο. Έχει πάει στην Αίγινα.
1: Πέρυσι.
0: Ποιο νησάκι βλέπει απέναντι. Κολλητά. Κοίτα ρε να δεις να κόλλησα.
1: Ναι, το αγκίστρι.
0: Το αγκίστρι. Α, παράστα μας από εδώ πέρα, δηλαδή το αγκίστρι.
1: Ναι.
0: Σηκώθηκαν στο αγκίστρι λοιπόν απέναντι.
1: Ναι.
0: Βγαίνουν έξω να πάνε να βουτήξουν και ξαφνικά βλέπουν ένα νησί μπροστά.
1: Ναι.
0: Και παθαίνουν πλάκα. Λέει, συγγνώμη, είχαμε νησί εμείς εδώ. Ήταν μπροστά στη λίμνη, είχαμε νησί. Λέω και δεν είχαμε νησί. Τι νησί λέει είναι αυτό. Πάνε να το δουν δύο γήπεδα του μεταξύ. Δηλαδή δύο ποδοσφαιρικά γήπεδα.
1: Μεγάλο
0: κομμάτι.
1: Δεν ήταν να πει βραχονισίδα.
0: Ναι. Συνειδητοποιούν ότι πάνω είχε φέρει και κάτι βάρκες που είχαν αφήσει κάτι άλλο. Ήρθε το νησί τοποθετημένο, ωραία, με τη βάρκα του.
1: Πολύνται όπως είναι επιπλωμένο.
0: Ναι, όλο, GG, έφτασα εκεί πέρα. Λοιπόν, να μην σα τα πολύ λόγω, παιδιά. Ναι. Το νησί που ήταν από την άλλη πλευρά έφυγε και πήγε 30 χιλιόμετρα μακριά.
1: Το πήρε το ρεμά.
0: Το πήρε το ρεμά. Το παρασύρε το ρεμά.
1: Μα συγγνώμη, είναι δυνατόν.
0: Παιδιά,
1: έφυγε το νησί από εκεί.
0: Ναι, ναι. Και σου λέει, διάβασα τώρα που λένε οι ειδικοί,
1: ναι,
0: αυτά τα νησιά τα οποία έχουν δημιουργηθεί έτσι μέσα σε λίμνες,
1: ναι,
0: είναι νησιά τα οποία έχει μαζευτεί χώμα, άμμος, αυτά, και αυτά με τα χρόνια έχουν μεγαλώσει τα δέντρα και φαίνεται ότι είναι, ρε παιδί μου, κανονικό νησί. Είναι ένα νησί, επισκέψιμο, το οποίο όμως όλο το νησί στηρίζεται στο ριζικό σύστημα των δέντρων που έχουν μεγαλώσει,
1: ναι, ναι,
0: και έχουν,
1: ναι, ναι,
0: πιάσει κάτω.
1: Okay.
0: Επειδή αυτοί είχαν πάρα πολλές βροχές,
1: ναι,
0: έχει ανέβει η στάθμη της λίμνης.
1: Okay.
0: Ανέβηκε. Τα νερά αυτά ξύλωσαν τις ρίζες των δέντρων και όλο το νησί σηκώθηκε και έφυγε.
1: Σαν να σηκώσαμε την Άγκυρα, να λέμε.
0: Κατάλαβες. Δηλαδή να είναι δικό σου το νησί και ξαφνικά να πάει στου απέναντι. Άντε να του εξηγήσει ότι εγώ εκεί πέρα παιδιά.
1: Να τον υπουλκίσει πάλι πίσω.
0: Φέρε το πίσω, ρε το νησί. Φέρε πίσω το νησί.
1: Μέχρι χθε ήταν εδώ σε μένα δικό μου.
0: Αν μα κάνει κανένα τέτοιο, καμιά χείο, κανένα καστελόρο να μα φύγει να το πηγαίνουμε, δηλαδή κατάλαβε τι γίνεται.
1: Να το δέσουμε με σκινιά.
0: Δέστε τα νησιά, παιδιά.
1: Να δέσουμε τι Κυκλάδε μεταξύ του.
0: Να φεύγει το πλοίο και να πηγαίνει, πώ το λένε, Σύρο, Μύκονο, Σαντορίνη, Ιστορίε κτλ. Και τώρα Σαντορίνη να σου φύγει να σου πα στην Κρήτη. Και να είναι Κρήτη Τσαντορίνη. Κολλητά. Δίπλα-δίπλα. Είναι σου πάει στη Μυτιλίνη.
1: Ναι.
0: Και να λέει, πάμε με το άλλο πλοίο θα
1: τα
0: πάτε τώρα.
1: Του Βορείου Αιγαίου.
0: Χίο Σαντορίνη, Μυτιλίνη. Σάμο. Κατάλαβε. Κρατήστε τα παιδιά, ρίξτε άγκυρε. Θα μα φύγει κανένα νησί και θα τρέχουμε και δεν θα φτάνουμε. Θα ψάχνουμε, θα δείξουμε σε ποια γραμμή. Θα κατεβαίνει στο λιμάνι και θα λε, συγγνώμη, εγώ πάω Σαντορίνη. Ποιο πλοίο να πάρω δωδεκανήσων.
1: Σήμερα θα πάρετε αυτό.
0: Δωδεκάλυσα.
1: Και αύριο δεν ξέρω.
0: Του χρόνου θα δούμε. Άμα φύγει και πάει κάπου αλλού. Του χρόνου θα ξαναπάς και ας πει, ξέρετε, δεν φεύγει από εδώ. Φεύγει.
1: Από την Πάτρα.
0: Από την Πάτρα. Πού είναι η Σαντορίνη?
1: Στο Ιόνιο φέτος.
0: Στη Σικελία δίπλα έχει φτάσει.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Λοιπόν, πάμε να βγούμε και στους δρόμους της Αθήνας. Να τσεκάρουμε κίνηση και καιρό να δούμε πώς είναι τα πράγματα αυτή την ώρα. Θυμίζω ότι στο κέντρο κυκλοφορείται μονή ζυγή. Δεν έχει επιστρέψει ο δακτύλιος. Κρανάκι ζωνούλα δεν ξεχνάτε. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Και από ό,τι βλέπω αυτή την ώρα έχουμε κινησούλα στη Λεωφόρο Αθηνών. Από το Χαϊδάρι μέχρι το ύψος του Σκαραμαγκά. Συνεχίζεται το πρόβλημα ακόμη και αυτή την ώρα. Η παραλία. Εκεί έχει τσιμπήσει κινησούλα από το ύψος του Σταύρος Νιάρχος μέχρι και το λιμάνι του Πειραιά. Κατηχάκη και Φυσίας Μεσογείου είναι πάρα πολύ καλά, χωρίς κανένα πρόβλημα. Χωρίς κανένα πρόβλημα είναι η Σύγκρου. Αλλά επίσης μία από τα ίδια, έτσι χωρίς θα κινηθείτε πολύ άνετα και στη Βασιλεία Κωνσταντίνου στο κέντρο. Τιμή αμόλυδης 95. Πώς τα λέω έτσι σήμερα. 95. Ναι. Χαμηλότερη τιμή 1,95. Η υψηλότερη 2,49. 2,50 σχεδόν. Ο μέσος όρος της τιμής σήμερα στην Αττική 2,11.
2: Ο καιρός.
1: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε λίγες νεφώσεις, πυκνότερες από το μεσημέρι και μετά. Οι άνεμοι βοριάδες με ένταση μέχρι 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στην Αίγινα που λέγαμε προηγουμένως, η μέγιστη.
0: Στο Αγκίστρι ήθελα εγώ.
1: Αγκίστρι να ψάξω να σου πω, στο επόμενο. Στην Αίγινα ωστόσο στους 28 βαθμούς Κελσίου και νεκταρίνια βρίσκουμε σήμερα από 1,45 μέχρι 3,49 ευρώ το κιλό.
2: Η ώρα είναι 9.

0: ενέργεια στις Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
2: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
3: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. DuroStick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
4: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
3: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Back to school σημαίνει Back to Escape Center. Όλα όσα χρειάζεσαι για μια οργανωμένη σχολική χρονιά. Σχολικά, ρούχα, αθλητικά, ήδη για το σπίτι και πάντα με σούπερ προσφορές. Escape Center. Λεωφόρος Δημοκρατίας 67 Ήλιον. Δωρεάν πάρκινγκ. Escape Center. Εκεί που ξεκινάει η νέα σχολική σεζόν.
6: Ως γονιός, θέλεις το καλύτερο για το παιδί σου. Στο Επίκεντρο Επιτυχίας, εδώ και 50 χρόνια, μετατρέπουμε την προσπάθεια σε επιτυχία. Με φροντιστήρια στην Ηλιούπολη, στη Γλυφάδα, στη Βάρη, στο Λαγονίσι, στα Καλύβια και στην Ανάβηση. Ένας στους δύο μαθητές μας αριστεύει στις πανελλαδικές. Γιατί η επιτυχία αρχίζει με επί.
7: Πρατήριο υγρών καυσίμων Auto Gas Ελλήν Στρίκος. Lenormand 198 Αθήνα.
8: Γιατί να βάζετε απλή αμολυβή?
7: Κάθε Τρίτη, μόνο στο πρατήριο Στρίκος, η κατοστάρα, μόνο 6 λεπτά διαφορά, αναλύτρο, από την απλή αμολυβή. Για καλύτερες επιδόσεις, για περισσότερα χιλιόμετρα αναγέμισμα. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
9: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
10: Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
11: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

0: Είμαι μαζί σου.
1: Αυτό θα ήταν ωραίο τραγούδι για γυμναστήριο.
2: Εννοείται.
1: Πάμε μαζί. Χέρια ψηλά. Τα γυμναστήρια εντωμεταξύ, αυτόν τον καιρό, βλέπεις ότι σιγά σιγά εκεί που το καλοκαίρι είχαν ρημώσει και βλέπεις κανέναν έτσι και κατέβαινε με τη μηχανή και έμπαινε σε γυμναστήριο. Τώρα βλέπεις ότι περνάς απ' έξω και σιγά σιγά γεμίζουν οι διάδρομοι.
2: Ναι.
1: Αν έχουν και τζάμ δηλαδή και βλέπεις απ' έξω, βλέπεις. Ή αν έχουν είσοδο, βλέπεις ότι στην είσοδο έχει λίγο παραπάνω κίνηση.
2: Εκεί θα κάνουν μια κοιλιά γύρω στο Νοέμβριο.
1: Εμείς την κοιλιά την κάνουμε ούτε ή άλλως.
2: Για τα γυμναστήρια.
1: Α, για τα γυμναστήρια. Α,
2: και
1: γιατί και εμείς κάνουμε κοιλιά.
2: Και από 10, ναι, όντως. Και από 10 Ιανουαρίου θα συναντιόμαστε πάλι στα γυμναστήρια.
1: Μετά, ναι, γίνεται χαμός. Θαυμάζω αυτούς που βλέπω που έχουν έρθει από καλοκαίρι.
2: Ναι.
1: Γιατί επειδή περνάω από ένα γυμναστήριο μπροστά που είναι δίπλα στο σπίτι μου, θαυμάζω αυτούς που έχουν έρθει από το καλοκαίρι και τους βλέπω. Δηλαδή, όχι απλά δεν έχουν ανάγκη να πάνε γυμναστήριο. Δηλαδή, θέλω να του σταματήσω και να του πω: συγγνώμη, γιατί χάνει το χρόνο σου. Αφού είσαι μια χαρά.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, μου έχει τύχει και έχω δει κοπέλα η οποία δηλαδή, πραγματικά πήγα να τη πω: βρε, αγάπη μου, γιατί πα να μου πει πα για να κάνει γυμναστική. Για να διατηρηθεί, γιατί το γουστάρει, γιατί αυτό.
2: Ναι.
1: Αλλά πραγματικά, δηλαδή, αν ήμουν έτσι, όχι απ' έξω δεν θα πέρναγα. Δηλαδή, θα πήγαινα και θα τρώγα τα σουβλάκια στην είσοδο.
2: Θα ήσουν το μετά.
1: Ναι, το μετά. Είναι δυνατόν τώρα. Μπα περιπτώσει. Πάντως βλέπω ότι σιγά σιγά τσιμπάνε και τα γυμναστήρια. Έρχονται με αυτό. Μπαίνουμε σε πρόγραμμα.
2: Ναι.
1: Μπαίνουμε σε πρόγραμμα. Να ξέρετε ότι και αυτή η περίοδος, αν έχει το κουράγιο, αν έχει τη διάθεση, το κέφι κτλ., αυτή η περίοδος μέχρι τα Χριστούγεννα είναι η πιο καθοριστική. Παιδιά, τα χειρότερα μας συμβαίνουν μέχρι τα Χριστούγεννα όσον αφορά τα κιλά μας εννοώ. Γιατί αυτή η περίοδος τι έχει μετά από ένα σημείο ξεκινάνε όλες οι γιορτές. Δεν υπάρχει γιορτή και γιορτή, δηλαδή.
2: Δεν είναι μόνο αυτό. Εν τω μεταξύ, είναι που κρυώνει και ο καιρός και φοράς και τα πουλόβερ και τα φατιά τα ρούχα, οπότε δεν φαίνεται.
1: Και καλύπτεσαι και λες εντάξει, μου ωραία.
2: Φάτε, φοράμε τα παχυμονιάτικα.
1: Και είναι και όλα αυτά. Μετά ανοιγούν τα μαγάζια, τα χειμερινά, έχει διάφορα πράγματα. Αλλά ξεκινάμε μπακαλιάρο, σκορδαλιά, ιστορίες.
2: Αυτό το και το καλοκαίρι τρως μπακαλιάρο, σκορδαλιά.
1: Εμείς τρώμε 28η, μην το συζητήσουμε. Και
2: 28η τρώμε. 25η τρώμε.
1: 28 Οκτώβρη.
2: Όχι Δημήτρη, 25
1: Μαρτίου. Ναι, αλλά εμείς το τρώμε και αυτό πάμε. Το συζητήσαμε και πέρσι τα ίδια λέγαμε.
2: Ναι.
1: Το τρώμε το μπακαλιάρο και την 28η. Όπου εθνική επέτειος, ένας μπακαλιάρος. Να κάνουμε δηλαδή. Όπου σηκώνεται σημαία και παίζει ο εθνικός ύμνος, έχει μπακαλιάρο.
2: Μπακαλιάρο σκορδαλιά.
1: Έτσι, τι να κάνουμε τώρα. Εν πάση περιπτώσει, και είναι και οι γιορτές, καμπάκι η μία μετά την άλλη. Και τι γίνεται, έρχεται ο άλλος η δουλειά, σου παίρνει γλυκά. Εν τω μεταξύ πάνε όλοι διαολεμένοι και φέρνουν τα καλύτερα γλυκά. Και έρχονται όλοι και δεν σου λένε να κεράσω ένα γλυκό, σου λένε έχω. Φέρει κάτι γλυκά, δηλαδή ξεκινάμε τέτοια. Κάνει και εισαγωγή.
2: Ναι, για να το πουλήσει ωραία.
1: Για να το πουλήσει ότι έχει πάει στο συγκεκριμένο μαγαζί που έχει εξειδίκευση σε αυτό.
2: Το καλύτερο. Και δεν είναι, γίνεται να μην φας.
1: Έτσι, φίλε, πήγα από το πρωί και στήθηκα και έφερα αυτά τα γλυκά και λες ξέρεις τι κάνω δίαιτα. Καλά, βάρε.
2: Δεν γίνεται να μην δοκιμάσεις.
1: Το δεύτερο
2: αυτό.
1: Που σου λέει πάντα.
2: Ναι.
1: Έλα, εντάξει, πάρε ένα σιγά τώρα κάνει δίαιτα.
2: Ναι.
1: Δεν αλλάζει κάτι.
2: Και
1: είναι, ξέρω εγώ, τη Ανούλα. Γιορτάζει η Ανούλα.
2: Ναι.
1: Την άλλη μέρα γιορτάζει ο άλλο. Την άλλη μέρα αυτό και σε πάει έτσι. Τα Χριστούγεννα έρχεται ο άλλος, σου λέει: έχω φέρει κάτι δίπλες και του λες: πάρ' τις δικές μου.
2: Έχω κι εγώ.
1: Ναι, έχω κι εγώ έτσι πως
2: έχω τις δικές μου.
1: Έχω τις δικές μου, δεν χρειάζομαι. Άλλη και σου λέει: μωρέ, πάρε άλλη μία, δεν έγινε τίποτα και τελείωσε. Καταστροφή μέχρι τα Χριστούγεννα. Αν το καταφέρετε μέχρι εκεί, μετά του Αγιανιού δηλαδή, είμαστε χαλαρά. Είμαστε καλά. Αν το
2: μέχρι κανείς.
1: Μέχρι εκεί είναι το επικίνδυνο.
2: Ναι.
1: Τι είναι, ποτέ κανείς, το
2: ποτέ
1: ξέρω.
2: Κανείς.
1: Δηλαδή, εντάξει, απλά λέω, μήπως τα, επειδή τα πω, τα ακούσω και εγώ και τα ακούσει κι ένας άλλος και το πάμε όλοι μαζί. Μα περιπτώσει.
2: Θα κάνουμε την προσπάθειά μας. Κάθε χρόνο κάνουμε μια προσπάθεια.
1: Αν το καταφέρετε, εγώ το λέω πραγματικά, αν το καταφέρετε μέχρι τις 7 Ιανουαρίου, είσαστε GG. Αν δεν έχετε πάρει κιλό, μετά δεν μην φοβάστε. Όλη η καταστροφή είναι εκεί. Μέχρι τη γιορτή της Ιουάννας. Μέχρι την Ιουάννα. Μόλις φτάσουμε στην Ιουάννα και τα έχετε καταφέρει, μετά δεν πειράζει. Δεν πειράζει όλα καλά. Λοιπόν, εντωμεταξύ να θυμίσω ότι έχουμε και ραντεβού σήμερα.
2: Σήμερα το μεσημέρι στις 2 έχουμε ραντεβού στο Top Park στη Συμβολή και Φυσού και Πειραιώς.
1: Έτσι, γιατί θα φύγουμε και θα πάμε εκεί, γιατί παιδιά από νωρίς το πρωί, να ξέρετε, από τις 11 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι ξεκινάει φανταστικό σκηνικό εκεί στο Top Park. Έρχεται για πρώτη φορά το πιο συναρπαστικό Back to School event, όπου θα απολαύσετε τον φανταστικό κόσμο των Star Wars.
2: Με εντυπωσιακή Star Wars Arena 50 τετραγωνικά που θα στηθεί, θα έχει παιχνίδια γαλαξιακά. Περιπέτειες, εργαστήριο Lego Star Wars, ένα photo opportunity για τις πιο εντυπωσιακές φωτογραφίες με φωτόσπαθα, εκπλήξεις και δώρα Star Wars, θα είναι από σήμερα το πρωί στις 11 μέχρι τις 2 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ και στο ενδιάμεσο 2 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα θα είμαστε και εμείς
1: εκεί ζωντανά
2: και σας περιμένουμε.
1: Έτσι, θα σας περιμένουμε και ισχύει και για αύριο αυτό, να ξέρετε, από τις 11 το πρωί ως 2 το μεσημέρι και πάλι και από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 8.
2: Σωστά.
1: Να έρθετε, πηγαίνετε στο σχολείο, οι γονεί εσείς που μας ακούτε τώρα, πηγαίνετε σχολείο, κάντε αγιασμό και μετά κατεβείτε οπωσδήποτε στο Top Park στην Πειραιώς, όπου εκεί θα έχουν όλα αυτά τα ωραία πράγματα που θα περιμένουν τα παιδιά. Και βέβαια μπορείτε να κάνετε και τα ψώνια σας, τις αγορές σας γενικότερα. Καλά, τα σχολικά δεν το συζητώ.
2: Ναι.
1: Ελάτε να τα πάρετε. Ευκαιρία είναι να κάνετε τη βόλτα σας και να ψωνίσετε και τα. Ελάτε να το πάρετε. Και μισέ λίγο τον μπρέκα. Ελάτε να τα πάρετε. Θα βρείτε καταπληκτικά καταστήματα Adidas, Orchestra, Mustakas, Parex, Lily, Όκιο Παπαβασιλείου, Sinsei, Pepco, ΑΒ Βασιλόπουλος. Και βέβαια εμείς θα μοιράζουμε και υπέροχα δώρα.
2: Ναι, από τη Μέγα βέβαια.
1: Από τη Μέγα, για να έρθετε να πάρετε και τα δώρα σας, να κάνετε και τα ψώνια σας με πάρκιν ελεύθερο και άπλετο, για να παρκάρετε με την ησυχία σας, να μην ταλαιπωρήσετε κιόλας. Δεν είμαστε για ταλαιπωρίες.
2: Όχι, δεν θέλουμε
1: να παίξουν τα παιδιά, να τα πούμε κι εμείς από κοντά και να περάσετε καταπληκτικά. 2 με 5 το απόγευμα, σας περιμένουμε το Park Spirit. Τι θέλεις, γιατί γελάς. Γιατί γελάς, δεν μου αφήνεις να τα πω που τα λέω τι ωραία. Τι γελάς, όχι πες μου.
2: Τόση ώρα κρατιέμαι, πες το.
1: Ναι.
2: Να γελάσω μετά.
1: Το Park στην Πειραιώς. Είναι συμβολή Κηφισού και Πειραιώς. Με πάρκινγκ δωρεάν. Άμα ξαναγελάσεις, θα σηκωθώ να φύγω.

0: Εν τω μεταξύ, τη Δευτέρα μπαίνουμε σε κανονικούς ρυθμούς. Επιστρέφει και το τυχερό τηλέφωνο του Love 97,5. Ξεκινάμε τα ταξίδια μας. Πάνω από 40.000 ευρώ θα φτάσουμε φέτος. Ταξίδια φανταστικά τα οποία έχουμε ετοιμάσει για εσάς. Και προετοιμαστείτε, αφού έχετε γυρίσει από ταξίδια, προετοιμαστείτε για τα ταξίδια του χειμώνα. Και τη άνοιξη. Και του καλοκαιριού του επόμενου.
1: Ωραία.
0: Γιατί θα έχουμε.
1: Τα ταξίδια είναι ό,τι καλύτερο.
0: Ναι, ρε παιδιά, ναι. Δηλαδή πραγματικά.
1: Κάθε εποχή του χρόνου.
0: Ναι, κάθε εποχή του χρόνου αλλάζει και το ταξίδι που κάνει.
1: Ναι,
0: δηλαδή αλλάζει τον προορισμό σου και τον τρόπο που ταξιδεύει,
1: ναι,
0: παιδί
1: ναι.
0: μου. Και ετοιμαστείτε γιατί και φέτος θα κάνουμε τη μεγάλη έκπληξη. Να ξέρετε, θα έχουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Από Δευτέρα λοιπόν το πρωί, αυτή την ώρα, επιστρέφει τυχερό τηλέφωνο του Love 97,5. Εντάξει.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί είδα πάρα πολλού που στείλανε μηνύματα και λέγανε, παιδιά, τι έγινε το τυχερό τηλέφωνο.
1: Έρχεται. Δευτέρα.
0: Έρχεται, παιδιά. Δευτέρα
1: επιστρέφει.
0: Το πρωί, λίγο μετά τις 9, επιστρέφει τυχερό τηλέφωνο του Love 97,5. Εμείς τώρα πάμε να βγούμε λίγο στους δρόμους της Αθήνας να τσεκάρουμε κίνηση και καιρό. Να σας θυμίσω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορείτε, μάλλον και σήμερα κυκλοφορείτε μονίζει γη, κρανάκι, ζωνούλα, δεν ξεχνάτε, προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Και ενώ σας έλεγα πριν από λίγη ώρα ότι είχε κίνηση, παιδιά, είχε κίνηση πού, στη λεωφόρο Αθηνών.
1: Ναι.
0: Μη φανταστείτε. Και λίγο ίσως στην παραλία εκεί. Τώρα τα πράγματα είναι πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, τσουπ τσουπ, η ώρα έχει πάει 9:30, αλλάξανε όλα. Χαλαρότατα.
1: Ένας πράσινος χάρτη,
0: τι ωραία, λες και είναι Αύγουστος.
1: Ναι.
0: Κανένα πρόβλημα στο Κηφισό, χωρίς κανένα πρόβλημα κυκλοφορείτε σε κατεχάκι Κηφισίας, Μεσογείων, αλλά ό,τι βλέπω και στη Συγκρού και Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλής Σοφία στο κέντρο. Και η παραλιακή, από ό,τι βλέπω αυτή την ώρα, είναι πάρα πολύ καλά. Πάμε να δούμε τι γίνεται με την 98 τη βενζίνη, να δούμε τις τιμές σήμερα. Χαμηλότερη στο 2,18, 2,19 σχεδόν, γιατί έχει πάντα και ένα 9 δίπλα.
1: Ναι,
0: οπότε 2,19 είναι. Η υψηλότερη στα 3 ευρώ.
1: 3 ευρώ!
0: Τι είναι
1: 3 ευρώ το λίτρο.
0: Αλήθεια λες τώρα.
1: 3 ευρώ το λίτρο.
0: 2,99.
1: Και είναι κάπου εδώ κοντά σε εμάς, στο μεταξουργείο βλέπω.
0: Και ο μέσος όρος της τιμής σήμερα στην Αττική είναι στο 2,40.
2: Ο καιρός.
0: Νόμιζα ότι ήταν λάθος, δηλαδή το κοίτασα καλά και δεν είναι λάθος, παιδιά. Στα 3 ευρώ είναι. Η 98.
1: 3 ευρώ το λίτρο.
0: Υπάρχει πρατήριο που τη δίνει 3 ευρώ. Αυτά.
1: Ωραία. Στην Αττική, να σου πω για τον καιρό, ότι περιμένουμε λίγες νεφώσεις πυκνότερες από το μεσημέρι και μετά, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις και ένταση μέχρι 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κοιμανθεί από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου, στο Αγκίστρι έως 29 βαθμούς Κελσίου, που με ρώτησες προηγουμένως. Και κολοκυθάκια βρίσκουμε σήμερα από 75 λεπτά μέχρι 2 ευρώ και 49 λεπτά το κιλό. Αγαπητοί ακροατές, προσδεθείτε. Σε λίγο μπαίνουμε στην τροχιά των Star Wars.
3: Με τελικό προορισμό το εμπορικό πάρκο Top Parks Πειραιός στις 11 Σεπτεμβρίου και ώρα 2 με 5.
1: Με live μετάδοση από το διαστημόπλαιο του Love 97,5, με πιλότους τον Δημήτρη Ψαματίκα και την Ιωάννα Τσέλιγκα, και όχι μόνο. Ένα μοναδικό back to school event με θέμα Star Wars έρχεται στο Top Parks 11 και 12 Σεπτεμβρίου. Γαλαξιακές περιπέτειες, παιχνίδια για όλους, πολλά δώρα και εκπλήξεις, και για να κάνετε και όλες τις σχολικές αγορές φυσικά.
3: Back to school, Star Wars. Λίγο μετά από τον αγιασμό στα σχολεία. Μην αγοράσετε σχολικά μέχρι τότε. Σας περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο Top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
6: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
5: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.
7: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
8: Σχολεία, δουλειές, ό,τι και αν ξεκινάς, έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε Botanic Therapy, Fructis, Color Sensation, Όλια και Garnier περιποίηση προσώπου. Φέρει 900 ml μόνο 2,66. Lenormand λακτικά 87 μεζούρες μόνο 5,45. Και Skip Giga μόνο 13,40. Γαλαξίας.
9: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
10: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
11: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή, στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων, στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
12: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
13: Ακούς Love 97,5.

0: Καλημέρα σας, παιδιά. Εδώ είμαστε στον Loving Day 7,5. Είναι πρωινό Παρασκευής επιτέλους για εμάς, γιατί βλέπω ότι είμαστε αρκετοί που γυρίσαμε αυτή την εβδομάδα επισήμως στις δουλειές μας. Και όπως καταλαβαίνετε, το Σαββατοκύριακο αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό Σαββατοκύριακο μετά την επιστροφή.
1: Είναι ένα Σαββατοκύριακο ξεκούρασης.
0: Ναι, επισήμως. Ξεκούρασης, και το οποίο ουσιαστικά είναι το εναρκτήριο λάκτισμα για την σεζόν αυτή.
1: Ναι.
0: Γιατί ξεκινάνε και τα σχολεία τη Δευτέρα,
1: ναι.
0: Οπότε είναι το τελευταίο Σαββατοκύριακο χαρούλας, έτσι, ωραίας, και η τελευταία εβδομάδα, έτσι, χαράς.
1: Ανεμελιάς.
0: Λοιπόν, έβλεπα, ρε παιδιά, δηλαδή, βλέπω μερικά πράγματα. Έβλεπα ένα κτίριο στην Κίνα. Όπως καταλαβαίνετε, στην Κίνα μιλάμε τώρα, πώς είναι, 1,5-2 δισεκατομμύρια, πώς είναι αυτή εκεί πέρα, έχουν μαζευτεί και πάρα πολύ. Στην Κίνα, λοιπόν, φτιάχτηκε ένα πρότυπο συγκρότημα, το οποίο ούτε λίγο ούτε πολύ φιλοξενεί, έχει μέσα 5.000 διαμερίσματα.
1: Τι έχει?
0: 5.000 διαμερίσματα.
1: Wow.
0: Μένουν σχεδόν 20.000 άτομα σε αυτή την πολυκατοικία. 20.000 άτομα.
1: Wow.
0: 5.000 διαμερίσματα.
1: Ένα κτίριο είναι αυτό.
0: Ένα κτίριο.
1: Είναι
0: σε ένα κτίριο. Σε ένα κτίριο είναι,
1: είναι
0: αυτό
1: πια.
0: Είναι αυτό το μεγάλο. Αυτό εδώ πέρα που τα έχει και όλα μέσα. Σου λέει ότι αυτό το κτίριο έχει μέσα τα πάντα. Το έχουν φτιάξει έτσι ώστε είναι ουσιαστικά είναι σαν μια κλειστή κοινωνία. Δηλαδή,
1: μια μικρή πολιτεία.
0: Μια μικρή πόλη.
1: Ναι.
0: Μια μικρή πόλη. Δηλαδή μέσα έχει σχολεία.
1: Ναι.
0: Έχει σούπερ μάρκετ. Έχει χώρους ψυχαγωγίας. Έχει σινεμά. Δηλαδή, σου λέει 20.000 άτομα μένουν μέσα εκεί και μπορούν να κάνουν τα πάντα.
1: Σε
0: και
1: ένα κτίριο, σε ένα όλα κτίριο. Αυτά μαζεμένα.
0: Όλα, παιδιά. Συγκλονιστικό, δηλαδή, το έβλεπα. Δηλαδή, και μάλιστα έχει ξεσπάσει και μεγάλη συζήτηση και στην Κίνα.
1: Ναι.
0: Διότι λένε, αυτό το πράγμα που έχουν κάνει, που μπορούν να εξυπηρετηθούν για τα πάντα, μόλις λίγα μέτρα από το διαμέρισμά τους σε αυτό το χώρο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ότι δεν χρειάζεται να φύγεις και να πας στο σούπερ μάρκετ στη γειτονιά, να βγεις έξω.
1: Μπορείς
0: να
1: το κάνεις
0: μέσα από το χώρο. Δεν χρειάζεται να φύγεις να πας σινεμά.
1: Ναι.
0: Το έχεις εκεί πέρα μέσα.
1: Ναι.
0: Σου λέει ότι έχει περιορίσει πάρα πολύ το πόσο περπατάει ο κόσμος.
1: Διότι
0: αν ήσουν, ξέρω εγώ, σε μια μεγάλη γειτονιά, έφευγες, ήταν το σούπερ μάρκετ, έκανες και 500-1 χιλιόμετρο, ξέρω εγώ. Εκεί πέρα μέσα, σου λέει, τα κάνεις όλα εκεί. Παίρνεις το σανσέρ, κατεβαίνεις στον πέμπτο όροφο, από τον 50ο, 60ο πόσο είναι, κατεβαίνεις στον πέμπτο όροφο, πηγαίνεις εκεί πέρα, είναι σούπερ μάρκετ. Πας, ψωνίζεις, ανεβαίνεις.
1: Φαντάζομαι όμως θα έχει και ένα γυμναστήριο μέσα.
0: Αυτό είναι
1: ένα γυμναστήριο.
0: Ναι,
1: ένα διάδρομο.
0: Αλλά να σου πω κάτι πάντα. Λες ότι εντάξει, εδώ είναι το γυμναστήριο, είναι δίπλα μου. Στο σπίτι μου είναι το γυμναστήριο.
1: Κάποια στιγμή θέλω πάω.
0: 5.000 διαμερίσματα. 5.000 διαμερίσματα. Μεγάλη συζήτηση έχει ξεσπάσει. Εγώ βέβαια σκέφτηκα κάτι άλλο. Λέω στα 5.000 διαμερίσματα, σκέψου να είσαι ο διαχειριστής.
1: Και να πηγαίνεις πόρτα-πόρτα να ζητάς τα κοινόχρηστα.
0: Τα κοινόχρηστα. Και σου λέει, την Τετάρτη, 5 του μηνός, θα είμαι στο σπίτι από τις 6 ως τις 9. Ελάτε, ο οποίος θέλει να πληρώσει.
1: Μια εβδομάδα θα πρέπει να έχει.
0: Καταλαβαίνεις τώρα. Θα ξεκινήσει να πληρώνει τα κοινόχρηστα. Να δέχεται Δευτέρα 5 του μηνός και τελειώσει 5 Σεπτεμβρίου του 27.
1: Ναι.
0: Δεν τελειώνει πιο νωρίς. 5.000 διαμερίσματα.
1: Wow.
0: Και να σου πει κάποιος, ξέρω εγώ, έχω βλάβει στα υδραυλικά και είμαι ο κύριος και είμαι στο διαμέρισμα 424.
1: Ναι.
0: Άντε τώρα βρέστονε στα 5.000 διαμερίσματα, παιδιά.
1: Σκέψου να είσαι ο Θανάσης Βέγκος. Που ήταν θυρωρός
0: και και αν σου λέει πάλι να μου το πας στο διαμέρισμα. 5.000 διαμερίσματα, παιδιά. Καταλαβαίνετε δηλαδή, τώρα γιατί μιλάμε. Σκέψου και πέρα, δηλαδή, την Τετάρτη 8 του μηνός έχουμε γενική συνέλευση. 20.000 άτομα. Δηλαδή, εντάξει, ούτε η Μετάλλικα. Δηλαδή, είναι απίστευτο. Δηλαδή, δεν υπάρχει αυτό. Δηλαδή, αυτοί θέλουν ένα Ολυμπιακό στάδιο για να μαζευτούν.
1: Είναι καλέ.
0: Για να κάνουν συνέλευση.
1: Ναι.
0: Και
1: άντε να πάει ένα από τα παιδιά μέσα.
0: Και λέει, όποιο συμφωνεί να σηκώσει το χέρι. Να μετρήσει και μετρά. Δεν βγάζει άκρη εκεί πέρα με τίποτα.
1: Τι άκρη να βγάζει.
0: Δηλαδή,
1: είναι τρελό. Κατοίκους.
0: Δηλαδή, 20.000 κατοίκους και 5.000 διαμερίσματα. Φανταστείτε να πει ότι μαζεύουμε κοινόχρηστα γιατί θα κάνουμε ανακαίνιση. Θα φτιάξουμε την πρόσωψη.
1: Την επόμενη δεκαετία θα είναι έτοιμη.
0: Ναι, φανταστείτε τι έχει να γίνει σε 20 χρόνια, ρε παιδί μου. Αυτό θα έχει παλιώσει και θα χρειάζεται συντήρηση. Φαντάσου τι έχει να γίνει. Και εν τω μεταξύ, εννοείται ότι δεν γνωρίζονται αυτοί προφανώς.
1: Καλά.
0: Μεταξύ του, πού να του ξέρει, δηλαδή.
1: Εννοείται. Αλλά πάρει πολλά χρόνια για να γνωριστούν. Εφόσον δεν έχουν αλλάξει κιόλα οι κάτοικοι, δεν έχουν φύγει, μετακόμισε, έρχονται καινούργιοι κτλ.
0: Η κυρία Σιντσούν στο 2.624 διαμέρισμα. Πω, πω, τι λες.
1: Πόσα χρόνια έμενε εκεί.
0: Ήξερα τη μάνα της.
1: Ναι,
0: τη μάνα της. Πάντως σου λέει ότι είναι πάρα πολύ μπροστά το συγκεκριμένο κτίριο. Χρησιμοποιεί, λέει, παράλληλα ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μιλάμε τώρα για πολύ μπροστά.
1: Φωτοβολταϊκά.
0: Ναι. Έχει σύστημα συλλογής και ανακύκλωσης του βρόχινου νερού. Έχει βιομετρικά συστήματα για να μπεις μέσα.
1: Μπράβο, δεν μπαίνει ποιος και όποιος.
0: Ναι. Σου λέει αυτό.
1: Γιατί στους 20.000 κατοίκους τώρα πού να κάνεις face control, ποιος είναι ποιος.
0: 20.000 κατοίκους τώρα, καταλαβαίνεις τώρα τι γίνεται. Πού μένετε, κύριε. Εδώ μένω. Σε ποιο διαμέρισμα είσαστε, μια στιγμή να δω. Μπαίνει σε κομπιούτερ, μόνο έτσι σε βρίσκει. Δεν υπάρχει περίπτωση να σε βρει διαφορετικά.
1: Είναι και λίγο σκεπτικό.
0: Ναι, παιδιά, ναι, αυτό. Εντάξει, είναι πολύ εντυπωσιακό. Άμα το δείτε, δηλαδή, είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Αλλά σκέψου τώρα όλα τα υπόλοιπα. Σκέψου όλα τα υπόλοιπα. Τι γίνεται σε
1: και
0: αυτό το πράγμα.
1: Φαντάζομαι τώρα αυτά τα διαμερίσματα που είναι 5.000 θα είναι μικρά. Πόσο μεγάλα να είναι σε 5.000 διαμερίσματα τώρα στο κτίριο μέσα. Μικρούλακι.
0: Και φαντάζομαι τι και να γίνει και εκεί πέρα. Που θα λέει η κόρη τη κυραλένη παντρεύτηκε το γιο τη κυρατάδε στο.
1: Α, εκεί μέσα θα γίνονται όλα.
0: Όλα μεταξύ του. Μεταξύ του. Εκκλησίε, ιστορίε κτλ. Ναι, φανταστικό. Πάρα πολύ εντυπωσιακό. Δείτε το, ψάξτε το να το βρείτε και στο ίντερνετ, γιατί πραγματικά είναι καταπληκτικό.

0: δεν είμαστε μόνοι, είμαστε παρέα εδώ στον Loving 7,5 και έτσι θα ξεκινάνε τα πρωινά μας και αυτή τη σεζόν. Και βέβαια θα είστε συντονισμένοι εδώ, γιατί έχουμε και υπέροχους διαγωνισμούς και δώρα και ταξίδια τα οποία σας περιμένουν κανονικότατα πλέον από την επόμενη εβδομάδα που γυρίζουν και τα παιδιά στο σχολείο και θα μπούμε και εμείς όλοι οι μεγαλύτεροι σε πρόγραμμα.
1: Κανονικότατα.
0: Ετοιμαστείτε, γιατί έχουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα, πάρα πολλές εκπλήξεις, πάρα πολλά ωραία, πάρα πολύ ωραίες στιγμές, πολλές και ωραίες στιγμές που θα περάσουμε εδώ στον Loving 7,5. Εμείς όμως τώρα σας αφήνουμε.
1: Φεύγουμε.
0: Σε λιγάκι έρχεται Βάσο Λούκα για τις επόμενες 3 ώρες θα είναι μαζί σας και το ραντεβού μας το ανανεώνουμε για το μεσημέρι.
1: Σωστά.
0: Όχι Δευτέρα.
1: Όχι. Μεσημέρι. Το μεσημέρι στις 2. Έχουμε ραντεβού στο Top Park στην Πειραιώς. Συμβολή και Φυσού και Πειραιώς και σας περιμένουμε.
0: Θα είμαστε εκεί.
1: Φανταστικά.
0: Πάρτε τα, κάντε τους αγιασμούς σας και τα λοιπά και πάρτε τα παιδιά και ελάτε. Star Wars Arena φανταστική είναι στημένη εκεί και σας περιμένει από τις 11 το πρωί και στις 2 θα είμαστε και εμείς εκεί για να τα πούμε από κοντά. Να είστε καλά, να περάσετε ένα υπέροχο πρωινό. Φιλιά πολλά σε όλους.
1: Φιλιά.
0: Bye!

0: ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
2: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
1: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
3: Για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
1: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
4: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
1: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
5: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
1: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
6: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
1: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
7: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
8: Ως γονιός θέλεις το καλύτερο για το παιδί σου. Στο Επίκεντρο Επιτυχίας, εδώ και 50 χρόνια, μετατρέπουμε την προσπάθεια σε επιτυχία. Με φροντιστήρια στην Ηλιούπολη, στη Γλυφάδα, στη Βάρη, στο Λαγονίσι, στα Καλύβια και στην Ανάβηση. Ένας στους δύο μαθητές μας αριστεύει στις πανελλαδικές. Γιατί η επιτυχία αρχίζει με επί.
9: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
10: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, Tonorex Plus με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Tonorex Plus. Για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε Tonorex Plus από τη Medichrom Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
11: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
12: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
13: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
14: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
15: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
14: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
16: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Raven and 7,5 Left Outside Alone. Αναστέζια, καλημέρα. Παρασκευή. Έχουμε ένα λόγο παραπάνω λοιπόν να χαιρόμαστε. Βάλε και τις μουσικάρες μας, έβαλε από τις 90s Zeros. Είναι οι δεκαετίες που μας δώσανε κομμάτια ζωής, λατρεμένα ριστουργήματα. Και αυτά είναι οι love μουσικάρες μας. Η Βασολιούκα κοντά σας μέχρι τη μία. Θάνος Καλλύρης αμέσως τώρα. Καταστροφή μου.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

92,5. Το καλοκαίρι δεν ξεβολεύεται ακόμη, αλλά το φθινόπωρο πλησιάζει όλο και πιο πολύ. Χθες βγήκα με φίλο ο οποίος μου λέει: με αμφισβήτησε. Δεν το βλέπω, λέει, να αλλάζει ο καιρός. Καλά. Στην Αττική αλλαγή η αλήθεια είναι γίνεται με πιο αργούς ρυθμούς. Οι μεγάλες αλλαγές ξεκινούν από δυτικά και βόρεια. Εδώ οι υψηλές ακόμη θερμοκρασίες δείχνουν να υποχωρούν αισθητά από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Είχα ακούσει για Κυριακή, για να δούμε. Δηλαδή, από τους 34 πάμε στους 26 με 28. Καλά είναι. Τι θέλουμε τη δροσούλα μας, μας έλειψε. Παράλληλα, από τα μέσα του μήνα αυξάνονται και οι πιθανότητες για βροχές στην Αθήνα. Θα τα δούμε αυτά. Εδώ θα είμαστε. Love 97,5.

μακριά από δύσκολους ανθρώπους στη ζωή μας. Ποιος δεν έχει γνωρίσει, ποιος δεν έχει ανοίξει την πόρτα σε κάποιον, περίεργο να το πω. Θες να τους πεις τοξικούς, θες να τους πεις ανθρώπους που σε ταλαιπωρούν, όπως και να είναι ο τίτλος, όποιος και να είναι, η έρευνα θέλει να μας γερνούν πιο γρήγορα αυτοί οι άνθρωποι, ναι. Η ταλαιπώρια, η ψυχική βγαίνει με πολλές μορφές. Θα τους έχουμε και ανάγκη στο φινάλε, για σκέψου το, το αντίθετο. Αυτό κρατάμε. Κάθε, λέει, επιπλέον τέτοιο άτομο στη ζωή μας αυξάνει το ρυθμό γύρανσης κατά 1,5%. Και θέματα υγείας. Τα πιο σοβαρά. Το θέλουμε αυτό, όχι. Καλημέρα, ζετάκι μου από τη μακρινή τη Βαβαρία. Άλπις, Χάιντι, αυτό μου έρχεται στο μυαλό. Να σε καλά, να σε καλά, φίλοι μου από τα μακρινά που όμως είσαι τόσο κοντά μας.

0: Party Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο. Μόνο στον Love 97,5. In the night time.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
3: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
4: Σχολεία, δουλειές, ό,τι και αν ξεκινάς, έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε Nescafé Azira, Concentrate Coffee και Ice Mixes, Pedigree, Perfect Fit, Caesar και Siba, ένα συν ένα δώρο. Γαλαξίας.
5: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
6: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
5: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
7: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
8: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
9: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
10: Τρεις μέρες γεμάτες παιχνίδι, χαρά και χαμόγελα για τα παιδιά. Από 18 έως 20 Σεπτεμβρίου, από τις 5 έως τις 10 το βράδυ, το χαμόγελο του παιδιού σας προσκαλεί στην πρώτη γιορτή παιδιού στο Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδί. Παίζουμε, χορεύουμε, δημιουργούμε και γινόμαστε όλοι μια μεγάλη αγκαλιά αγάπης. Είσοδος ελεύθερη, γιατί κάθε παιδί αξίζει ένα χαμόγελο. Χορηγός επικοινωνίας Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Εάβα 97,5. Αχ, σήμερα χτύπησε και το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς, η αγαπημένη μέρα του αγιασμού η σημερινή, που ξαναβλέπεις τους συμμαθητές σου που έχασες ένα ολόκληρο καλοκαίρι, λες προσπέρασες, ωραία πράγματα, θυμάσαι. Ήταν σαν μία μίνι γιορτούλα. Και μετά άρχιζαν τα μαθήματα, ναι. Καλή σχολική χρονιά σε όλα τα παιδιά, όλους τους μαθητές, χωρίς απρόπτα, με καλές γόνιμες ώρες μάθησης. Αυτό. Love 97,5.

Σας ενημερώσω για κάτι πολύ όμορφο. Μία γιορτή γεμάτη χαρά και προσφορά. Το χαμόγελο του παιδιού σας προσκαλεί λοιπόν με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση στην πρώτη γιορτή παιδιού στο Μητροπολιτικό Πάρκο στο Γουδί, 18 με 20 Σεπτεμβρίου. Για τρεις μέρες οι μικροί μας φίλοι γίνονται μια μεγάλη παρέα να γνωρίσουν καλύτερα το χαμόγελο του παιδιού. Να παίξουν, να χορέψουν, να ζήσουν στιγμές που θα θυμούνται για πάντα. Όλες οι δράσεις του τριημέρου προσφέρονται εντελώς δωρεάν για όλα τα παιδιά με τη στήριξη των επιχειρήσεων της περιοχής. Πρώτη γιορτή παιδιού αφιερωμένη στο σπουδαίο έργο του οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν απευθείας για τη στήριξη των δράσεων του οργανισμού, προσφορά σε ιατρική, ψυχολογική και υλική υποστήριξη σε κάθε παιδί με σοβαρά προβλήματα υγείας. Για να μπορεί το χαμόγελο του παιδιού να βρίσκεται δίπλα σε κάθε παιδί που το χρειάζεται, χρειάζεται και τη δική μας στήριξη. Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδί, είσοδος

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Είστε και εσείς στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς LAM 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's. Η ώρα είναι 11.

0: Ως γονιός, θέλεις το καλύτερο για το παιδί σου. Στο Επίκεντρο Επιτυχίας, εδώ και 50 χρόνια, μετατρέπουμε την προσπάθεια σε επιτυχία. Με φροντιστήρια στην Ηλιούπολη, στη Γλυφάδα, στη Βάρη, στο Λαγονίσι, στα Καλύβια και στην Ανάβηση. Ένας στους δύο μαθητές μας αριστεύει στις πανελλαδικές. Γιατί η επιτυχία αρχίζει με επί.
1: Back to school σημαίνει back to escape center. Όλα όσα χρειάζεσαι για μια οργανωμένη σχολική χρονιά. Σχολικά, ρούχα, αθλητικά, ήδη για το σπίτι και πάντα με σούπερ προσφορές. Escape Center. Λεωφόρος Δημοκρατίας 67 Ήλιον. Δωρεάν πάρκινγκ. Escape Center. Εκεί που ξεκινάει η νέα σχολική σεζόν.
2: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
3: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
4: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
5: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, Tonorex Plus με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Tonorex Plus. Για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε Tonorex Plus από τη Medichrom Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Εδώ δεν είναι το 7,5 Strong Enough, Sir. Δεύτερη ώρα μαζί. Είμαι η Βασολούκα, 10 με 1 παρέα καθημερινά. Η Ευανθία και ο Εφρόσινος γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια σας πολλά, παιδιά. Και καλά. Το καλοκαίρι μπορεί να μας άφησε, ημερολογιακά τουλάχιστον, αλλά ποντάρουμε στα επόμενα τα καλοκαίρια. Ήδη το ονειρευόμαστε. Τα καλοκαίρια που θα ζήσουμε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Love 97,5 για την ερωτική τη ζωή μίλησε, το άλλο το βασικό ένστικτο, αλλά πάντα γοητευτική και ερωτική, Sharon Stone, κούκλα, κούκλα παραμένει. Δεν είναι σε σχέση, λέει, τον τελευταίο καιρό και πια, όπως εξήγησε, η φιλοσοφία της έχει αλλάξει στο θέμα. Έχω υπάρξει, λέει, σύντροφος τόσο σε κακούς όσο και σε καλούς συντρόφους. Είχα καλή τύχη, κακή τύχη και καθόλου τύχη. Για αρκετό καιρό καθόλου τύχη μάλιστα. Πια η Sharon Stone, παρακαλώ. Έχω φτάσει στο σημείο που θέλω να είμαι μόνο με κάποιον που νοιάζεται. Δηλαδή, σοφό. Δηλαδή, ερωτική ζωή και νιάξιμο μαζί. Δηλαδή το τέλειο. Που πολλοί δεν το αντιλαμβάνονται παρά μόνο όταν είναι πολύ, πολύ, πολύ, πολύ αργά. Love 97,5. Ρώτησε με...

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Αγαπητοί ακροατές, προσδεθείτε. Σε λίγο μπαίνουμε στην τροχιά των Star Wars.
1: Με τελικό προορισμό το εμπορικό πάρκο Top Parks Πειραιός στις 11 Σεπτεμβρίου και ώρα 2 με 5.
0: Με live μετάδοση από το διαστημόπλαιο του Love 97,5 με πιλότους τον Δημήτρη Ψαματίκα και την Ιωάννα Τσέλιγκα και όχι μόνο. Ένα μοναδικό Back to School event με θέμα Star Wars έρχεται στο Top Parks 11 και 12 Σεπτεμβρίου. Γαλαξιακές περιπέτειες, παιχνίδια για όλους, πολλά δώρα και εκπλήξεις και για να κάνετε και όλες τις σχολικές αγορές φυσικά.
1: Back to School Star Wars. Λίγο μετά από τον αγιασμό στα σχολεία. Μην αγοράσετε σχολικά μέχρι τότε. Σας περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο Top Parks στη Συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
0: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
3: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
0: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
4: Η εταιρεία ελαστικών οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
5: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
0: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
6: Το γελάς. Δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή, στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων, στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
7: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
8: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Love 97,5. Νομίζω πως και από τα τελευταία παιχνίδια του AI στο Insta, που όλοι έχουμε μπει στον πειρασμό και έχουμε μεταμορφωθεί σε έτσις φιγούρες, και εγώ βέβαια, με όλη την υπερβολή της εποχής, τα έτσις τα νοσταλγούν ακόμη και γενιές που δεν τα έζησαν. Έτσι δεν είναι? Όλη αυτή η αυθεντικότητα, το να μην βλέπεις smartphone σε κάθε χέρι, ότι ήσουν πάντα με φίλους, ρε παιδί μου, βρισκόσουν χωρίς να πληκτρολογείς, με μουσικάρες που ακούς ευτυχώς ακόμη εδώ στο Love 97,5. Εποχή αληθινής ανθρώπινης επικοινωνίας τελικά και δημιουργικότητας. Και νιώθες και πιο ελεύθερος από όλα αυτά? Αυτά είναι που νοσταλγούμε τελικά. Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Η σχολική χρονιά ξεκίνησε και αυτή η επιστροφή στο σχολείο θα είναι συναρπαστική, γιατί με μία επίσκεψη στο εμπορικό πάρκο Top Parks Πειραιώς οι γονείς θα βρείτε τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά και σε σούπερ τιμές. Ό,τι ζητά ένας μαθητής. Ρούχα, σχολικά, τα πάντα. Από τα μοναδικά καταστήματα του Top Parks, Adidas, Orchestra, Μουστάκας, Parex, Pepco, Sensei, Αλφαβήτα Βασιλόπουλος και πολλά πολλά άλλα. Εσείς οι μικροί μας φίλοι θα απολαύσετε τον φανταστικό κόσμο των Star Wars 11 και 12 Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, το πιο συναρπαστικό back to school event με χορηγό το Johnson's Baby. Φωτόσπαθα, εκπλήξεις, εργαστήριο Lego Star Wars, όλα. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι και 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ, καθώς και 2 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα, θα είμαστε και εμείς live, ο Love 97,5, με Δημήτρη και Ιωάννα. Δώρα και μοναδικά boxes από προϊόντα της εταιρείας Mega. Star Wars δράση και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, 11 με 2 το μεσημέρι και 5 με 8 το βράδυ. Όλα αυτά στο Top Parks Πειραιώς, στη συμβολή Κηφισού και Πειραιώς και με δωρεάν πάρκινγκ.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
1: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
0: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
2: για την τέλεια μαστιχοτύφη.
0: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
3: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
0: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
4: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
0: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
5: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
0: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
8: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
9: Back to school σημαίνει back to escape center. Όλα όσα χρειάζεσαι για μια οργανωμένη σχολική χρονιά. Σχολικά, ρούχα, αθλητικά, ήδη για το σπίτι και πάντα με σούπερ προσφορές. Escape Center. Λεωφόρος Δημοκρατίας 67 Ήλιον. Δωρεάν πάρκινγκ. Escape Center. Εκεί που ξεκινάει η νέα σχολική σεζόν.
10: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
11: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, Tonorex Plus με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Tonorex Plus. Για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε Tonorex Plus από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
12: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
13: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
12: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
14: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
15: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Λάβεν 7,5 Sleeping Satellite και κάπως έτσι μπήκαμε στην τρίτη και τελευταία μας ώρα. Παρασκευούλα και επίσημα τα κεφάλια μέσα, ναι. Όταν ξεκινούν τα σχολεία σημαίνει κάθε κατεργάρι στον πάγκο του. Η Βάσο Λούκα κοντά σας μέχρι τη μία, όταν το τηλέφωνο χτυπήσει, αγαπημένο από Ελίνα Κωνσταντοπούλου.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Δεν είναι λεπτά ακόμα πέντε να στείλω την αγάπη μου σε εσάς, την παρέα που έχει ξεμείνει, όπως μου λέτε, στην όμορφη την Άξο. Για να ξεμείνει σημαίνει ότι το μπορείς, Μάνο, Άννα, Μαρία και Παύλο. Μπράβο σας, και νομίζω πως είναι η καλύτερη περίοδος αυτή για να απολαύσετε διακοπές, καλύτερη εξυπηρέτηση, λιγότερο μπούγιο, όλα καλά. Ωραίος καιρός όσο κρατήσει, γιατί αλλάζει. Απολαύστε λοιπόν τώρα που μπορείτε. Και εμείς σας ζηλεύουμε, δεν πειράζει. Love 97,5.

0: Ψάχνεις διαφήμιση που σε πάει παρακάτω? Ο Love 97,5 σε ακούει. Μέσα στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι, παντού. Και όχι μόνο στο ραδιόφωνο, μαζί απογειώνουμε την επιχείρησή σου και στα social. Κάνε την κίνησή σου τώρα. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η προβολή που ξεχωρίζει.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
4: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
5: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
6: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

Love 97,5 και επειδή ως γονιός θέλεις το καλύτερο για το παιδί σου, το φροντιστήριο Επικέντρου Επιτυχίας σε στηρίζει στο γυμνάσιο και το λύκειο, προσφέροντας το ανώτατο επίπεδο σπουδών. Το Επικέντρο Επιτυχίας είναι ο μεγαλύτερος όμιλος ιδιοκτητών φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης της Ελλάδας. Το ΕΠΗ γιορτάζει φέτος 50 χρόνια λειτουργίας με φροντιστήρια στην Ηλιούπολη, τη Γλυφάδα, τη Βάρη, το Λαγονίσι, τα Καλύβια και την Ανάβησο. Το ΕΠΗ εδώ και 50 χρόνια είναι δίπλα στους μαθητές με καταξιωμένους καθηγητές, καινοτόμες μεθόδους και εξατομικευμένη προσέγγιση. Το ΕΠΗ πρωτοπορεί με το σύστημα παρακολούθησης προόδου του κάθε μαθητή. Προσφέρει στους μαθητές του βιβλία για κάθε μάθημα από τις εκδόσεις του ομίλου. Ένας στους δύο μαθητές του ΕΠΗ αρίστευσε στις Πανελλήνιες του 2026. Γιατί η επιτυχία αρχίζει με ΕΠΗ.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Λάβεν 97,5 και κάπου εδώ σας αφήνω. Ήρθε η ώρα. Μείνετε συντονισμένοι εσείς. Ακολουθεί η Νεφέλη Ουρανού με τις αστρολογικές προβλέψεις της ημέρας. Από τη Βάσο Λιούκα ευχές για ένα υπέροχο Σαββατοκυριακό. Δευτέρα στις 10 Νταν σας περιμένω να σας προσέχετε. Γεια σας.

0: λένε τα άστρα για σένα σήμερα? Έρωτας, τύχη, χρήμα ή απλά υπομονή? Τα ζώδια της ημέρας με την Νεφέλη Ουρανού.
1: Καλημέρα αγαπημένα μου πλάσματα του σύμπαντος. Είμαι η Νεφέλη Ουρανού και πάμε να δούμε τι έχουν κανονίσει τα άστρα για εμάς σήμερα. Κρύε μου, σήμερα ασχολήσου λίγο με τον εαυτό σου. Διατροφή, γυμναστική και καλύτερη καθημερινότητα ευνοούνται. Και όχι, το να γραφτείς γυμναστήριο και να μην ξαναπας δεν θεωρείται άσκηση. Ταύρε μου, φλερτ, δημιουργικότητα και διασκέδαση. Η Αφροδίτη ανεβάζει το πάθος, οπότε βγες και παίξε μπάλα. Μεταφορικά πάντα. Μην έχουμε και τραυματισμούς. Δίδυμε, σπίτι και οικογένεια θέλουν την προσοχή σου. Βάλε τάξη στον χώρο σου και λύσε παρεξηγήσεις. Ναι, ακόμα και εκείνοι που κάνετε όλοι ότι ξεχάσατε από το Πάσχα. Καρκίνε μου, έρχονται ευθάριστες ειδήσεις και καλές συζητήσεις. Συμφωνίες, επαφές και μικρά ταξίδια ευνοούνται. Σήμερα μίλα ελεύθερα. Απλώς άσε και κανέναν άλλον να ολοκληρώσει πρόταση. Λιοντάρι μου, ώρα να οργανώσεις τα οικονομικά σου. Βάλε ένα πλάνο, κάνε προϋπολογισμό και θυμίσου. Το μου αξίζει δεν είναι κατηγορία εξόδων. Παρθένε μου, μεγάλη επανεκκίνηση. Η νέα σελήνη στο ζώδιό σου λέει να αλλάξεις ό,τι δεν σου αρέσει και να κάνεις νέα ξεκινήματα. Εντάξει, όχι όλα μαζί μέχρι το μεσημέρι. Ζυγέ μου, χρειάζεσαι ξεκούραση. Κλείσε παλιές εκκρεμότητες, άκου τη διαίσθησή σου και φόρτισε μπαταρίες. Και του κινητού μαζί, γιατί ξέρουμε ότι χωρίς αυτό δεν πας πουθενά. Σκορπιέ μου, νέες παρέες και νέοι στόχοι έρχονται μπροστά, ενώ η Αφροδίτη σε κάνει ιδιαίτερα γοητευτικό. Απόλαυσε το διακριτικά. Εντάξει, σκορπιός είσαι, όσο διακριτικά μπορείς. Τοξότη μου, επαγγελματική άνοδος. Νέα πρόταση ή αλλαγή μπορεί να ανοίξει σημαντικό δρόμο στην καριέρα σου. Για μία φορά λοιπόν, μην τα παρατήσεις όλα για να φύγεις ταξίδι. Εγώ καιρε, νέοι ορίζοντες ανοίγονται. Ταξίδια, σπουδές και μακροπρόθεσμα σχέδια ευνοούνται και η τύχη είναι μαζί σου. Βέβαια, εσύ έχεις ήδη πρόγραμμα μέχρι το 2034, οπότε κάπου θα το χωρέσεις. Υδροχόε μου, οικονομικές υποχρεώσεις και παλιές ανασφάλειες μπαίνουν σε τάξη. Δάνεια, εφορίες, οικονομικά. Ωραία πράγματα. Ευτυχώς είσαι υδροχόος και μπορείς να ταξιδέψεις νοητικά κάπου αλλού. Και ηχθή μου, νέες σχέσεις και συνεργασίες έρχονται στο προσκήνιο. Οι σοβαρές δεσμεύσεις ευνοούνται. Αλλά βάλε όρια. Το ότι ερωτεύτηκες δεν σημαίνει ότι πρέπει μέχρι το βράδυ να έχετε κοινό Netflix. Και αυτά ήταν τα άστρα. Και να θυμάστε, οι πλανήτες μπορούν να ανοίξουν δρόμους. Αλλά το αν θα τους ακολουθήσετε είναι δικό σας θέμα. Είμαι η Νεφέλη Ουρανού και αύριο θα ξανακοιτάξω ψηλά για να ξέρετε εσείς τι σας περιμένει εδώ κάτω.

0: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
2: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
1: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.
3: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
4: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, Tonorex Plus με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Tonorex Plus. Για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε Tonorex Plus από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
6: Τρεις μέρες γεμάτες παιχνίδι, χαρά και χαμόγελα για τα παιδιά. Από 18 έως 20 Σεπτεμβρίου, από τις 5 έως τις 10 το βράδυ, το χαμόγελο του παιδιού σας προσκαλεί στην πρώτη γιορτή παιδιού στο Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδί. Παίζουμε, χορεύουμε, δημιουργούμε και γινόμαστε όλοι μια μεγάλη αγκαλιά αγάπης. Είσοδος ελεύθερη, γιατί κάθε παιδί αξίζει ένα χαμόγελο. Χορηγός επικοινωνίας Love 97,5.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: Αγαπητοί ακροατές, προσδεθείτε. Σε λίγο μπαίνουμε στην τροχιά των Star Wars.
1: Με τελικό προορισμό το εμπορικό πάρκο Top Parks Πειραιός στις 11 Σεπτεμβρίου και ώρα 2 με 5.
0: Με live μετάδοση από το διαστημόπλαιο του Love 97,5 με πιλότους τον Δημήτρη Ψαματίκα και την Ιωάννα Τσέλιγκα και όχι μόνο. Ένα μοναδικό Back to School event με θέμα Star Wars έρχεται στο Top Parks 11 και 12 Σεπτεμβρίου. Γαλαξιακές περιπέτειες, παιχνίδια για όλους, πολλά δώρα και εκπλήξεις και για να κάνετε και όλες τις σχολικές αγορές φυσικά.
1: Back to School Star Wars. Λίγο μετά από τον αγιασμό στα σχολεία. Μην αγοράσετε σχολικά μέχρι τότε. Σας περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο Top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
2: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
3: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
4: Back to School σημαίνει Back to Escape Center. Όλα όσα χρειάζεσαι για μια οργανωμένη σχολική χρονιά. Σχολικά, ρούχα, αθλητικά, ήδη για το σπίτι και πάντα με σούπερ προσφορές. Escape Center. Λεωφόρος Δημοκρατίας 67 Ήλιον. Δωρεάν πάρκινγκ. Escape Center. Εκεί που ξεκινάει η νέα σχολική σεζόν.
5: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή, στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων, στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
6: Με την υποστήριξη του Love 97,5

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Love 97,5.

0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
3: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
4: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
5: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.

0: Αχ, τι ωραία που είμαστε και αυτό το μεσημέρι Παρασκευής. Βέβαια, αυτό το μεσημέρι είναι.
1: Πάλι κάνουμε βόλτα.
0: Ε?
1: Πάλι κάνουμε βόλτα.
0: Πάλι μια βόλτα. Ωραία, πάλι μια βόλτα.
1: Ωραία,
0: γιατί
1: πολλές
0: βόλτες δεν μπορούμε εμείς τελικά, από ό,τι έχω καταλάβει.
1: Και είμαστε στο πιο σωστό σημείο. Είμαστε στο Top Park στην Πειραιώς.
0: Είμαστε εδώ στη Λεωφόρο Πειραιώς, στην συμβολή με το Κύφισο. Και πρέπει να σας πω ότι θα είμαστε εδώ μέχρι τις 5 το απόγευμα, γιατί σήμερα μετά το πρωινό που περάσαμε, κάναμε αγιασμό και κάναμε όλα αυτά τα οποία έπρεπε να κάνουμε στα σχολεία κτλ. Τώρα είναι η ευκαιρία να κάνουμε τις αγορές μας, να κάνουμε τα ψώνια μας.
1: Μικρή και μεγάλη.
0: Μικρή και... Καλά.
1: Όλα τα ψώνια.
0: Η μεγάλη είναι η αδικημένη, να ξέρεις, αυτή τη περίοδου. Γιατί πάνε και παίρνουν όλα για τα παιδιά.
1: Ναι.
0: Και οι μεγάλοι δεν παίρνουν τίποτα.
1: Δεν
0: εδώ όμως στο Top Park θα πάρετε και μικρή και μεγάλη.
1: Ακριβώς, γιατί έχει και όλα τα καταστήματα. Θα βρείτε καταστήματα Adidas, Orchestra, Mustaka, Sparex, Lily, Όκιο Παπαβασιλείου, Sinsei, Pepco και ΑΒ Βασιλόπουλος να κάνετε τα ψώνια σας του σούπερ μάρκετ.
0: Και θυμίζω βέβαια με πάρκινγκ ελεύθερο για να έρθετε με την άνεσή σας.
1: Σωστά.
0: Να έρθετε, να παρκάρετε και να έρθετε και εδώ να μας δείτε από κοντά, γιατί θα μοιράσουμε και υπέροχα δώρα, μην το ξεχνάμε αυτό.
1: Ναι,
0: το είχαμε τάξει από το πρωί στην εκπομπή.
1: Εννοείται, εννοείται, το είπαμε. Και φυσικά έχουμε και το συναρπαστικό Back to School Event. Δεν θέλω να το ξεχνάτε, γιατί ξεκίνησε το πρωί, από τις 11 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, και τώρα μετά από εμάς τις 5 ξεκινάει το δεύτερο μέρος, Star Wars Event.
0: Καλά, πήγα και είδα την αρένα.
1: Πήγεσαι, δεν προλαβα.
0: Έπαθα πλάκα.
1: Ναι.
0: Έπαθα πλάκα. Δηλαδή το τι μπορείτε να κάνετε. Να παίξουν τα παιδιά με φωτόσπαθα. Καλά, γινόταν χαμό πρέπει
1: έχει
0: να σου πω.
1: Φωτόσπαθα.
0: Πάμε. Έχει και φωτόσπαθα.
1: Ναι.
0: Φωτόσπαθα. Έχει και έχει και πάρα πολύ ωραία παιχνίδια. Να, ο άνθρωπος μας, ο Θεοδόσης, είναι που κάνει τη δουλειά.
1: Α, ωραία, ωραία, ωραία.
0: Και κανονίζει.
1: Ναι.
0: Θα πάθουν τα παιδιά πλάκα. Να έρθετε οπωσδήποτε. Να φέρετε τα παιδιά, γιατί πάλι με το που τελειώσουμε, 5 με 9 το βράδυ,
1: ναι,
0: θα έχουν την ευκαιρία τα παιδιά να παίξουν. Να, τέλειο. Κοίτα Star Wars εδώ.
1: Α, τι ωραία.
0: Εδώ. Από πού το πήρες αυτό?
2: Για ένα Σπύρο, στο και... Ένα παιδάκι το είχε κερδίσει εκεί και το παρακάλεσε να το πάρω και μου το δώσε.
1: Α, ναι.
0: Α, τι ευγενική κίνηση. Βλέπεις Star Wars?
2: Ναι.
0: Οπότε ξέρεις τι είναι αυτό που έχεις πάρει?
2: Ναι, είναι ένας κλόουν τόπερ νομίζω.
0: Α, πάρα πολύ ωραία. Είδες, τα ξέρει όλα. Τα ξέρει όλα. Πάρα πολύ ωραία, παιδιά. Είδες, η τύχη. Ήρθε, δεν έπαιξε, έπαιξε άλλο. Το κέρδισε. Το πήρε.
1: Ζήτησε, το πήρε.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Επίσης, άμα δεν ζητήσεις, δεν θα πάρεις γενικά κανόνα σε αυτή τη ζωή.
0: Έτσι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, να μείνετε μαζί μας. Μέχρι τις 5 θα είμαστε εδώ ζωντανά στο Top Park στην Πειραιώς. Σας περιμένουμε να έρθετε και εσείς. Και βέβαια θα έχουμε και τις μουσικές του Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Σας σήμερα, να ξέρετε, εδώ στο Top Park στην Πειραιός. Έχουν έρθει, έχουν ψωνίσει. Τι ωραία αυτή η φάση που παίρνεις στα σχολικά σου, ρε παιδί μου. Το έλεγα και το πρωί, το λέγαμε, το συζητούσαμε. Είναι η πιο ωραία φάση που παίρνεις τα σχολικά σου.
1: Ετοιμάζεσαι τα τετράδια, τα μολύβια, τα στυλό σου. Γόμες, ξύστρες. Το πιο ωραίο είναι
0: και
1: αυτό.
0: Και για τα παιδιά, νομίζω ότι αυτό τουλάχιστον ξέρεις, κάνει πιο ωραίες λιγάκι τις πρώτες μέρες στο σχολείο.
1: Και πηγαίνεις στο σχολείο και δείχνεις τα δικά σου πράγματα.
0: Και λες, α, τι ωραία κασετίνα πήρα, α, τι ωραία τετράδια έχω, τι ωραία αυτοκόλλητο, τι ωραία στυλό,
1: ναι.
0: Παίρνεις διαφορετικά χρώματα και τέτοια. Κατάλαβες τι γίνεται. Είναι η ωραία φάση του σχολείου, ρε παιδί μου, το ξεκίνημα.
1: Βέβαια,
0: αυτό είναι το ωραίο. Μετά ξεκινάνε τα δύσκολα.
1: Εντάξει, και εδώ στο Top Parks που βρίσκεις και όλα τα καταστήματα είναι το απόλυτο. Έχουμε το μεταξύ συνδυαστικά και αυτό το φανταστικό event με το Star Wars. Και γίνεται όλη η μέρα γεμάτη ενδιαφέρον.
0: Αυτό μιας και το είπαμε, να ξέρετε, για εσάς που δεν προλάβατε να έρθετε σήμερα το πρωί, το απόγευμα με το που τελειώσουμε, από τις 5 μέχρι τις 9, έχει πάλι. Αρένα ανοίγει.
1: Σωστά.
0: Καλά, εγώ έχω κανονίσει πριβέ παιχνίδι εδώ.
1: Α, ναι.
0: Ναι, βέβαια, εννοείται. Πριβέ παιχνίδι και πριβέ φωτογράφηση Star Wars.
1: Καλά, εντάξει.
0: Έτσι με πέρασε, έτσι ήρθα εδώ. Δεν ήρθα τυχαία. Να είναι καλά τα παιδιά που το κανονίσανε εδώ.
1: Μέχρι τις 9 το βράδυ, λοιπόν, μετά από εμάς, έχει πάλι
0: και
1: την αρένα.
0: Και να έρθετε, γιατί να σου πω κάτι, φαντάζομαι ότι κάποιοι πήγανε για φαγητό τώρα το μεσημέρι.
1: Ναι.
0: Κάνουν το διάλειμμα τους, πηγαίνουν για κανένα φαγητό και μετά να βγείτε και να κάνετε βόλτα και να έρθετε οπωσδήποτε.
1: Λοιπόν, έχει και την αρένα, λοιπόν. 50 τετραγωνικά είναι η αρένα, να ξέρετε. Παιχνίδια πολλά, γαλαξιακές περιπέτειες, εργαστήριο Lego Star Wars και έχει και ένα photo opportunity για τις πιο εντυπωσιακές φωτογραφίες με φωτόσπαθα και πολλές εκπλήξεις και δώρα Star Wars.
0: Εκεί θα πάω για φωτογράφηση, να ξέρεις.
1: Ωραία.
0: Okay.
1: Είναι μια ενέργεια με την υποστήριξη του Johnson's Baby. Back to cool, back to cool, παρέα με το Johnson's Baby, με προϊόντα σχεδιασμένα για βρέφη και παιδιά.
0: Επίσης, να ξέρετε ότι στα social media του Love 97,5 θα έχουμε και κληρώσεις για υπέροχα δώρα, για να έρθετε να τα πάρετε. Και βέβαια έχουμε και άλλα δώρα που δίνουμε.
1: Πολλά δώρα.
0: Και βλέπω και σακούλες. Τι γινόταν πριν από λίγο? Είχε έρθει ο κόσμος πάνω
1: για
0: σου.
1: Για τα δώρα.
0: Ήσουν η διαχειρίστρια των δώρων.
1: Ναι. Έχουμε πολλά δώρα να δώσουμε.
0: Είδα κάποιους απέναντι που πάθανε πλάκα. Σου λέει, αυτό το κορίτσι τι κάνει εκεί πέρα. Μοίραζε τα δώρα. Α, μου έχει βάλει το κορμί μπροστά και κρατήσει μια σειρά σοβαρή.
1: Μια σειρά, μια οργάνωση να υπάρχει.
0: Σωστό.
1: Ναι.
0: Οπότε, σας περιμένουμε να έρθετε εδώ. Είμαστε στο Top Park στην Πειραιώς. Μέχρι τις 5 επιστρέφουμε στο στούντιο του Love 97,5.

0: City Mix με το Μιχάλη Πίτσιο. Μόνο στον Love 97,5.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Ε, λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
3: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
2: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
4: για την τέλεια μαστιχοτύφη.
2: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
5: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
2: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
6: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
2: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
7: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
2: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
8: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
9: Μυρίζει αντιλιακό, θάλασσα και Love 97,5.

0: Να, εδώ βλέπω τη μαμά, η οποία φεύγει. Τι πήραμε, πήραμε βιβλίο. Πήραμε βιβλίο, ωραία, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, έρχονται οι γονείς εδώ για να ψωνίσουν, για να κάνουν τις αγορές, τις πρώτες αγορές. Από αυτή την εβδομάδα ξεκινάει έτσι η κίνηση. Στο να πάρετε τα προϊόντα τα οποία θέλετε, τα πράγματα τα οποία θέλετε. Και λέω, πόσο αδικημένοι είμαστε εμείς.
1: Δεν είχαμε πολλές επιλογές.
0: Ένα μπλε τετράδιο, δεν πιστεύω να έχει κάνει άλλο χρώμα, δεν είχε κι άλλα. Ένα μπλε τετράδιο και τέλος.
1: Κλασικό.
0: Ένα στυλό μπλε, ένα στυλό κόκκινο.
1: Και το μόνο που άλλαζε ήταν μέσα στο μπλε τετράδιο οι γραμμές. Σου λέγε καρό ή σου λέγε με χοντρές γραμμές, με περιθώριο. Αυτό
0: μισό,
1: ήτανε.
0: Μισό.
1: Ναι, μισό. Μπράβο, γιατί από πάνω ζωγράφησες.
0: Βέβαια. Να Λόλα ένα μήλο. Ναι, ενώ τώρα μπαίνει στα καταστήματα, ρε παιδί μου, και τα ζηλεύεις. Δηλαδή, εδώ τώρα αν έρθετε στο Top Park στην Πειραιώς, νομίζω ότι από σχολικά.
1: Τα πάντα.
0: Θα θέλετε τα μισά να τα πάρετε εσείς.
1: Τα πάντα.
0: Είμαι σίγουρος.
1: Και για τους μεγάλους και για τους μικρούς.
0: Εντάξει τώρα, και βλέπεις τώρα και τι ποικιλία, από τι, από κασετίνες, από τσάντες. Η τσάντα πάλι, δεν στα έλεγα στην εκπομπή της προάλλης.
1: Μεγάλη ποικιλία.
0: Το κλίμα το μεγάλο, το πρόβλημά μου, το παιδικό μου, το πρόβλημα το μεγάλο, είναι αυτή η τσάντα που είχα για την πρώτη δημοτικού. Που ήταν σαν του Μίμη, από το Μίμη και τη Λόλα, από το βιβλίο.
1: Το είπε σαν να σου δημόσιο υπάλληλο, καρτοφύλακα.
0: Σαν καρτοφύλακα ταχυδρόμο. Ταχυδρόμου, το ταχυδρόμου πλάινο. Αφού τη βλέπω και τώρα και λέω, γιατί με στέλνατε έτσι.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν μου παίρνετε μια τσαντούλα τη προκοπή.
1: Δεν είχε επιλογή τότε.
0: Ναι, δεν είχε.
1: Σε εκείνα τα χρόνια τα παλιά. Τώρα ευτυχώς υπάρχουν πολλά καταστήματα με πάρα πολλές επιλογές.
0: Τώρα έχετε να πάρετε πραγματικά. Ναι. Εγώ το λέω να κάνετε τη βόλτα σας, γιατί εκτός ότι θα κάνετε και τα ψώνια σας, θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από οτιδήποτε έχει να κάνει με το σχολείο. Αλλά θα βρείτε και μια πολύ μεγάλη ποικιλία για οτιδήποτε έχει να συνοδεύει το σχολείο. Δηλαδή από ρούχα, παπούτσια, φόρμες. Γιατί τώρα αρχίζουν, ξέρεις, και οι φόρμες για τη γυμναστική.
1: Εννοείται.
0: Τα σορτσάκια.
1: Βέβαια.
0: Ακόμα είναι καλοκαίρι, μην το ξεχνάμε.
1: Όλα τα καταστήματα εδώ στο Top Park, στη Συμβολή και Φυσού και Πειραιώς, με άνετο και δωρεάν πάρκινγκ. Σας περιμένουμε. Εμείς θα είμαστε ζωντανά μέχρι τις 5 το απόγευμα και έχουμε και πολλά πολλά δώρα. Όπως παράδειγμα αυτά τα φανταστικά κουτιά από την εταιρεία Mega, 100% ελληνική εταιρεία η Mega, προσφέρει καινοτόμα προϊόντα προσωπικής υγιεινής άριστης ποιότητας που καλύπτουν τις καθημερινές ανάγκες υγιεινής παιδιών και γονέων με πολλά προϊόντα όπως αντιβακτηριδιακά μαντήλια Wet Hankies, μορομάντιλα Baby Care, μαντήλια ντε μακιγιάζ πομπών και το μαγικό εκπαιδευτικό κρεμοσάπουνο για τα χέρια.
0: Αυτό είναι καταπληκτικό,
1: Το Mega Hygiene Kids, το οποίο είναι καταπληκτικό γιατί είναι χρωματιστό και όσο τα παιδιά πλένουν τα χέρια τους, αυτό αλλάζει χρώμα και γίνεται λευκό. Όταν γίνει λευκό, είναι πολύ καθαρά τα χεράκια μας.
0: Ουσιαστικά σημαίνει, είναι ουσιαστικά για να μάθεις να πλένεις τα χέρια σου σωστά.
1: Σωστά.
0: Και καταλαβαίνεις πόσο χρόνο χρειάζεται για να πληθούν τα χέρια και να είναι σωστά.
1: Ακριβώς.
0: Τα παιδιά θα πρέπει να προσέχουν με αυτά. Γιατί δεξιά και αριστερά πιάνεις όλη την ημέρα πράγματα.
1: Ναι.
0: Έτσι να μάθεις πόσο ώρα χρειάζεται έτσι για να απολυμάνεις τα χέρια σου.
1: Να είναι σωστά πλημμένα, καθαρά, πεντακάθαρα.
0: Εν τω μεταξύ, επειδή είπα προηγουμένως, 6 ώρα ξεκινάει η Star Wars Arena.
1: Σήμερα.
0: Και είναι μέχρι τις 9.
1: Ωραία.
0: Όμως το 5 που είπα εγώ, ισχύει. Να έρθετε πιο νωρίς για να κάνετε και βόλτα.
1: Σωστό
0: μπορείτε
1: και
0: να
1: αυτό.
0: Φάτε και κάτι, μπορείτε να πιείτε και ένα καφέ.
1: Σωστά. Να προετοιμαστείτε.
0: Να δείτε και τα υπόλοιπα. Γιατί μπορεί να θέλεις να δεις μέχρι και γυαλιά. Έχουμε όχι ο Παπαβασιλείου.
1: Σωστά.
0: Μπορείς να έρθεις να δεις γυαλιά. Μπορεί να θέλεις να ψωνίσεις, να ψωνίσει η μαμά κάποιο καλλιντικό.
1: Έχουμε και δώρο όχι ο Παπαβασιλείου.
0: Α, ναι.
1: Βέβαια. Έχουμε.
0: Γυαλιά.
1: Ναι, καλέ.
0: Ναι,
1: από όλα τα δώρα σου λέω.
0: Το καλοκαίρι. Ο ήλιος στην Ελλάδα είναι 12 μήνες το χρόνο. Οπότε
1: ακριβώς.
0: Ευκαιρία να αγοράσετε και τα γυαλιά σας και να παίξετε και στο διαγωνισμό μας αργότερα για να κερδίσετε και το δώρο. Εμείς θα είμαστε μέχρι τις 5 ζωντανά εδώ στο Top Park στην Πειραιώς.

0: Μυρίζει αντιλιακό, θάλασσα και Love 97,5.
1: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Εδώ είμαστε στην Πειραιώς, στην Άνοδο, στο Top Arcs Πειραιώς. Σας περιμένουμε να έρθετε κι εσείς, να κάνετε τη βόλτα σας. Συναντήσαμε και πάρα πολύ κόσμο. Έδωσες και πολλά δώρα, ε!
1: Αμέ!
0: Μοίρασες κανονικότητα.
1: Και έχω ακόμα να μοιράσω πάρα πολλά δώρα, να ξέρεις. Και από την Adidas έχω και από όρκεστρα έχω. Έχουμε και όχι ο Πόπα Βασιλείου, έχουμε και την εταιρεία Μέγα. Από όλα τα καταστήματα. Εδώ σας περιμένουμε, είμαστε στο Top Arcs, στην συμβολή Κηφισού και Πειραιώς και σας περιμένουμε. Γιατί έχει και φανταστικό event μετά από εμάς, Star Wars.
0: Πριν έρθετε για το Star Wars, εγώ λέω μάλλον να έρθετε πιο νωρίς για να πάρετε και τα δώρα σας, να κάνετε και τη βόλτα σας, να πάτε και στα κορίτσια εκεί στο Γρηγόρη που βλέπω απέναντι που είναι εξυπηρετικότατα και
1: μας εξυπηρετήσανε.
0: Μιλάμε πασαρέλα στο Γρηγόρη, να ξέρετε. Απέναντι και γενικότερα σας περιμένουμε να έρθετε εδώ, να τα πούμε και έτσι και από κοντά. Η Ουάν είναι έτοιμη να δώσει υπέροχα δώρα.
1: Αμέ.
0: Έχει μοιράσει ήδη, γι' αυτό σε καλοπιάνουν όλοι, κατάλαβες. Κάθομαι εγώ απέναντι, δίνεις εσύ τα δώρα, το πεις εσύ καλή.
1: Ναι.
0: Θα γυρίσω, θα πάω εγώ στα δώρα.
1: Να έρθεις να δώσεις εσύ δώρα.
0: Να δώσω λίγο κανένα δώρο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να πάρετε και τα δώρα σας και να έρθετε βέβαια να κάνετε και τις αγορές σας, γιατί ξεκινάει η καινούργια σχολική χρονιά και ευκαιρία να κάνετε ήσυχα τώρα, γιατί όπως καταλαβαίνετε, τόσο περνάνε οι μέρες, τόσο περισσότερος χαμός θα γίνεται.
1: Εννοείται.
0: Γιατί την άλλη εβδομάδα θα πέσουν και οι λίστες, τα αυτά. Τα βασικά τα οποία
1: κάντε
0: τα ξέρετε.
1: Κάντε μια προετοιμασία εσείς, αυτά που ξέρετε σίγουρα.
0: Τα βασικά μπορείτε να τα πάρετε από τώρα.
1: Ναι.
0: Γιατί μια κασετίνα, ένα στυλό, ένα τετράδιο.
1: Τσάντα, αυτά, ένα.
0: Ναι, τι τσάντες βέβαια.
1: Ναι, μπορείτε να τα ψωνίσετε από μόνοι σας.
0: Πήγα να σου πω και ποδιά, αλλά δεν έχει
1: ποδιά
0: πλέον.
1: Ποδιά δεν έχει.
0: Επηρεασμένο στο παρελθόν, ε. Εμείς είμαστε με τις ποδιές.
1: Αν και κάποιος πολιτικός δεν το ζήτησε. Δεν θυμάμαι τώρα ποιος. Κάποιος πολιτικός το ζήτησε να επανέλθει.
0: Στην ποδιά, ε.
1: Ναι.
0: Εδώ βλέπω τα παιδιά των 80's λένε δεν θυμάμαι τίποτα. Έχουν ξεχάσει. Το έχουν ξεχάσει ότι φορούσαν ποδιά.
1: Καλύτερα.
0: Ναι, αλλά εμείς ξέρουμε ότι φορούσατε ποδιά. Να ξέρετε. Λοιπόν, σας περιμένουμε εδώ στο Top Park στην Πειραιώς. Θα είμαστε μέχρι τις 5 ζωντανά με Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.
2: Η ώρα είναι 3.

0: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
1: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211 4181 582 και στα social media.
3: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
4: Η εταιρεία ελαστικών οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
5: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
6: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
5: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
7: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Τι ωραία που είμαστε εδώ στο Top Arts στην Πειραιώς, μεσημέρι Παρασκευής. Για το πρώτο Σαββατοκύριακο για αυτούς που έχουν επιστρέψει από τη δουλειά, μάλλον από τις διακοπές, όχι από τη δουλειά.
1: Ναι.
0: Η πρώτη εβδομάδα δουλειάς, μιλάμε ότι αυτό το Σαββατοκύριακο είναι. Μιλάμε το πρώτο Σαββατοκύριακο που καταλαβαίνουμε μετά την επιστροφή.
1: Και λες, τι ωραία, να ξεκουραστούμε λιγάκι. Ήταν δύσκολη αυτή η εβδομάδα προσαρμογής, οπότε τώρα θα το εκμεταλλευτούμε για να ξεκουραστούμε. Πρώτη μέρα και για τα παιδιά. Είχαμε αγιασμό σήμερα.
0: Εντάξει, λίγο βόλτα το σχολείο, να θυμηθείς και πώς είναι τις αίθουσες.
1: Ναι.
0: Πώς είναι το σχολείο. Άλλαξε το σχολείο, δεν άλλαξε.
1: Άλλαξε η δασκάλα, δεν άλλαξε. Ναι,
0: πήραμε την καλή ή την άλλη τη δασκάλα που μας ταλαιπωρούσε. Γιατί έτσι αισθάνονται τα παιδιά. Σου λέει, όποια με βάζει να διαβάζω, με ταλαιπωρεί.
1: Και να δω και τους μαθητές μου, βέβαια. Γιατί μπορεί να αλλάξανε επίσης οι μαθητές, να έφερε καινούργιες οι μαθητές.
0: Και το κλασικό. Ω, εντάξει, μας έχει πολύ ωραίο τμήμα φέτος.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ ωραίο. Πολύ ενδιαφέρον έχει το τμήμα.
1: Επίσης, τώρα που το είπες αυτό, μετά το καλοκαίρι, θυμάσαι που βλέπαμε τους μαθητές μας και ήταν αλλαγμένοι, είχαν μεγαλώσει.
0: Ναι, πώς έγινες έτσι, πώς μεγάλωσες.
1: Ξαφνικά τους έβλεπες με άλλα μάτια, τα αγόρια, τα κορίτσια και τα ανάποδο, ξέρεις και αυτά.
0: Γύρισε ο Κώστας και είναι άλλος άνθρωπος.
1: Σήλωσε πάρα πολύ ο Κώστας.
0: Μα τον θυμάσαι πώς ήταν πέρσι.
1: Μάλιστα.
0: Γύρισε η Ιουάννα και λες, ω, γύρισε και η Ιουάννα.
1: Ναι.
0: Άλλο πράγμα, 2 μέτρα έγινε η Ιουάννα.
1: Τουλάχιστον.
0: Τουλάχιστον. Για σένα.
1: Έτσι είναι η πρώτη μέρα λοιπόν αυτό που ξαναγνωρίζεις λίγο τα πράγματα, ξαναβλέπεις τους μαθητές σου, κάνεις και τις αγορές σου εδώ στο Top Arts που βρίσκεις όλα τα καταστήματα και για μικρούς και για μεγάλους. Επίσης να σας πω ότι η Adidas έχει και εκπτώσεις, mid-season sales εδώ βεβαίως στο Top Arts στην Πειραιώς και φυσικά όλα τα καταστήματα και Parex και Adidas όπως σας είπα και Όρκεστρα και Μουστάκας και Λίλη και Όκη ο Παπα Βασιλείου για να πάρουμε και πολύ ωραία γυαλιά Οράσεως και Ηλίου, Σινσέι, Πέπκο, ΑΒ Βασιλόπουλο, Σούπερ Μάρκετ να κάνουμε τις αγορές μας. Όλα τα καταστήματα τα βρίσκεται εδώ στο Top Arts με φυσικά δωρεάν πάρκινγκ.
0: Έτσι, παιδιά, και από αυτό είναι πολύ σημαντικό να έχεις και εύκολο πάρκινγκ, γιατί αργότερα που θα έρθουν πάλι τα παιδιά, μην αγχωθείτε, γιατί να παρκάρετε το αυτοκίνητο θα βρείτε.
1: Ναι.
0: Σίγουρα. Δεν αντιμετωπίσετε κανένα πρόβλημα. Θα έρθετε εδώ, γιατί μετά, αφού τελειώσουμε εμείς στις 6, ξεκινάει πάλι η αρένα του Star Wars.
1: Βέβαια, αυτό το φανταστικό Back to School event που ξεκινάει 6 ώρα το απόγευμα, όπως το είπες, και πάει μέχρι τις 9 το βράδυ. Και αύριο επίσης, να ξέρετε, έχουμε Back to School event Star Wars από τις 11 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 8 το βράδυ.
0: Ναι, 8 γιατί κλείνουν και νωρίτερα τα μαγαζιά.
1: Ναι,
0: οπότε ευκαιρία είναι να έρθετε και να περάσετε πραγματικά καταπληκτικά, να φωτογραφηθείτε με φωτόσπαθο.
1: Ναι.
0: Ωραία, φίλε.
1: Και να πάρετε μέρος και στα παιχνίδια στην αρένα, γιατί έχει πολλά διαφορετικά παιχνίδια στην αρένα.
0: Ναι, και θα παίξετε
1: και φωτογραφίες φανταστικές στο photo booth να βγάλετε. Να περάσετε καταπληκτικά με τα Star Wars. Επίσης, να ξέρετε ότι όλο το event είναι μια υποστήριξη της Nestlé που την έχουμε στην παρέα μας με τα διαμητριακά Lion Protein που είναι φανταστικά και είναι εδώ για να τα γνωρίσουμε.
0: Τα είδα, θα πάω να πάρω. Έχω τα παιδιά που κάνει
1: η κονέ
0: τώρα. Πάω να πάρω, γιατί είναι ακριβώς απέναντι. Μπορείτε να τα δοκιμάσετε κιόλας.
1: Φυσικά.
0: Ευκαιρία είναι. Οπότε, μέχρι τις 5 θα είμαστε ζωντανά. Είμαστε εδώ στον Love 97,5.

0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στο Love 97,5.
1: Το ανθρώπινο σώμα, κυρίες και κύριοι, χρειάζεται,
2: ναι,
1: 500 ευρώ την ημέρα.
2: Αχα.
1: Αυτή η ιστορία με τα 2 λίτρα νερό είναι για τις πάπιες. Τι νερά και μπούρδες, 500 ευρώ.
2: Είμαστε πάπιες. Τέλειο.
0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στο Love 97,5.
3: Το δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
4: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
5: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό

0: Κέντρο Ταμπακάκι Δελφίνη στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
1: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
2: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
3: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Νομίζω πρέπει να αλλάξω θέση, να πάω στα παιδιά της Νεστλέ απέναντι, να κάτσω μαζί τους δίπλα-δίπλα.
1: Τι νόστιμα τα Lion Protein, τα δημητριακά που δοκιμάσαμε.
0: Είναι φανταστικά.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Φανταστικά.
1: Και είναι εδώ η Νεστλέ, είναι παρέα μας.
0: Όλοι νιώθουμε παιδιά σήμερα και το ευχαριστιόμαστε.
1: Έτσι ακριβώς. Είναι μαζί μας λοιπόν στο Back to School Event αυτό που έχουμε σήμερα και γιορτάζουμε την πρώτη μέρα των σχολείων σήμερα με τον αγιασμό. Και αργότερα μετά από εμάς στις 6 ώρα ξεκινάει πάλι το event με Star Wars.
0: Και θυμάμαι τώρα τις πρώτες μέρες που πήγαινε σχολείο, τι πώς αισθανόσουν τότε, γιατί είπαμε, ήταν και ξενέρωτα όλα αυτά που είχαμε. Δεν είχαμε και κάτι έτσι ωραίο να βγάλουμε μέσα στην τάξη να το απολαύσουμε.
1: Ναι.
0: Ένα τετράδιο πέραμε, ένα στυλό, μια κασετίνα, μια γόμα, ήταν πολύ απλά.
1: Αυτό ήταν.
0: Τώρα.
1: Γόμα μπλε κόκκινο,
0: Ναι, είναι μπλε κόκκινο. Που το μπλε δεν έχω καταλάβει ποτέ από τη γόμα τι έκανε, αλλά εν πάση περιπτώσει. Νομίζω κανείς δεν κατάλαβε ποτέ.
1: Ποτέ.
0: Έσβηνε τελικά.
1: Το ήταν μια πάτη, νομίζω, τη παιδική μα ηλικία. Ένα ψέμα.
0: Το έχω δει που το έχω συζητήσει και στα social.
1: Ναι.
0: Έχει πέσει πολύ μεγάλη συζήτηση για το αν η μπλε με κόκκινο γόμα, το μπλε τι έκανε.
1: Δεν έσβηνε το στυλό.
0: Το κόκκινο έσβηνε το μολύβι.
1: Ναι.
0: Το μπλε τι έκανε.
1: Το στυλό δεν το έσβηνε πάντως. Το χαρτί.
0: Ναι, άρα δεν ήταν για να σβήνει, ήταν για να τρυπάει. Πες ότι θέλω να πάρω τρυπάνι, πες μου, να ξέρω.
1: Τρυπούσε το χαρτί, ναι ρε παιδί μου. Στο χάλαγε τελείως.
0: Είχα ένα φίλο που τη άλλιωνε τη γόμα από το μπλε για να σβήσει.
1: Για να σκιστεί σίγουρα το
0: σκιστεί. Σκιστούταν εντελώς, ναι, με την μία.
1: Να είναι σίγουρο το σκιστεί. Να μην έχουμε καμία αμφιβολία. Ναι.
0: Ενώ τώρα έχεις τα κομφόρ, παιδί μου. Έχεις αυτές τις ταινίες από πάνω που ασπρίζουν.
1: Ναι.
0: Τα περνάς από πάνω.
1: Τώρα τα ίδια τα στυλό έχουν από πάνω μια ειδική γόμα που σβήνει κατευθείαν.
0: Τη δικιά τους.
1: Ωραία στυλό αυτά.
0: Έχεις ξύστρες οι οποίες είναι με μπαταρίες και δουλεύουν μόνες τους. Δεν χρειάζεται να γυρίσεις γύρω-γύρω.
1: Εγώ έχω μια με μανιβέλα, μου έχουν κάνει δώρο.
0: Μανιβέλα,
1: που είναι ένα ζωάκι με μανιβέλα και ξύλινη.
0: Και η μανιβέλα είναι ωραία.
1: Με...
0: Είναι πολύ ωραία η μανιβέλα.
1: Βέβαια.
0: Αλλά και αυτές οι αυτόματες που έχει,
1: ναι,
0: και αυτές είναι πάρα πολύ ωραίες.
1: Πολύ.
0: Πολύ ωραίες. Δηλαδή,
1: πολύ μεγάλη ποικιλία τώρα. Τι να σου πει.
0: Το ευχαριστιέσαι. Λες, αν μη τι άλλο, έχω ένα ξεκίνημα σχολικής χρονιάς και γουστάρεις. Δηλαδή, ανοίγεις την τσάντα σου και βγάζεις αξεσουάρ.
1: Μπράβο. Περνά, η πρώτη
0: ωραία
1: εβδομάδα περνάει έτσι, να δείξεις τι έχεις ψωνίσει.
0: Ναι.
1: Μετά τη δεύτερη εβδομάδα ζωρίζουν τα πράγματα που δεν έχεις κάτι άλλο να δείξεις και να δεις.
0: Οι μόνοι που είναι αδικημένοι είναι τα παιδιά τα πιο μεγάλα που είναι στο Λύκειο, που φτάνουν στο τέλος και πάνε με ένα τετράδιο στο σχολείο. Ειδικά αυτά που είναι έτοιμα για εξετάσεις. Δύσκολα να πάρουμε και πράγματα μαζί.
1: Έχουν φάει όμως τετράδια
0: πίκρα,
1: και στυλό.
0: Πίκρα.
1: Ειδικά στην τρίτη ηλικίου, ετοιμαστείτε εσείς που ξεκινάτε φέτος, ετοιμαστείτε για πολλά τετράδια και πολλά στυλό.
0: Γιατί τα παιδιά αυτά έχουν κάνει και όλο το καλοκαίρι. Φροντιστήρια, ιστορίες κτλ. Για να φτάσουν στις εξετάσεις.
1: Εννοείται.
0: Τα έχουν κάνει όλα. Έχουν
1: καλή
0: περάσει
1: σχολική ζώρικα χρονιά θα ευχηθώ σε μικρούς και μεγάλους μαθητές.
0: Θα γύρισες πίσω στα σχολικά χρόνια.
1: Είσαι τρελός.
0: Για να μην κουρδευόμαστε μεταξύ
1: μας. Ούτε για αστείο. Μην ακούτε, παιδιά μου, ούτε για αστείο δεν θα γύρισε.
0: Αυτοί που δεν το έχουν κάνει.
1: Πώς?
0: Να το κάνουν αυτοί που δεν το έχουν κάνει ακόμα. Τα μικρά παιδιά.
1: Ναι.
0: Εμείς περάσαμε.
1: Εμείς το κάνουμε αυτό.
0: Εμείς περάσαμε.
1: Ναι. Τέλος.
0: Για να σε δω, πρέπει να δώσεις μάλλον κάποια δώρα.
1: Θα δώσουμε
0: εδώ
1: δώρα.
0: Βλέπω εδώ, για κοιτά.
1: Ναι, λοιπόν, θα δώσω δώρο
0: μέσα. Αποστολή. Ναι.
1: Κοίταξε να δεις τώρα. Θα δώσω δώρα από τη Μέγα καταρχάς.
0: Ναι.
1: Και θα δώσω και ένα φανταστικό όρκεστρα back to school πακέτο, ειδικά για τη μικρή μου φίλη εδώ που ξεκινάει τώρα το σχολείο. Και θα μου πει τώρα και τι τάξη θα πας.
0: Α.
2: Δευτέρα.
1: Και το όνομά σου.
2: Τι.
1: Πώς σε λένε.
2: Αγγελική.
1: Αγγελική, θέλεις να πας σχολείο ή είσαι χαρούμενη που ξεκινάει το σχολείο πάλι.
2: Ναι.
0: Ναι, έλα, ψέματα λες.
1: Πήρες και καινούργια τσάντα.
2: Ναι.
1: Τι τσάντα πήρες.
2: Χάντριξ.
1: Πες το άλλη μία γιατί δεν το κατάλαβα.
2: Χάντριξ.
1: Καλά το είπα. Εσείς που ξέρετε τα παιδιά, ξέρετε τι πήρε η Αγγελική. Αυτό λοιπόν το δώρο είναι για εσάς.
0: Δώσε στη μαμά που θέλει.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Δώρο, γιατί και η μαμά ήρθε εδώ να κάνει τη βόλτα της.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι, θα σας αφήσουμε να φύγετε.
1: Χωρίς δώρο, αλίμονο.
0: Το κουτί το μεγάλο είναι για εσάς. Λοιπόν, έτσι θα έρθετε κι εσείς εδώ που είμαστε παρέα και θα είμαστε μέχρι τις 5 το απόγευμα. Σας περιμένουμε. Είμαστε στο Park στην Πειραιώς, στην άνοδο της Πειραιώς. Θα μας πετύχετε και θα κάνετε τα πάντα. Θα κάνετε τα ψώνια σας. Έχει ψώνια για το σπίτι.
1: Ναι.
0: Έχει για τις μαμάδες να πάρουν πράγματα. Παπούτσια, καλλιτικά κτλ. Για τα παιδιά, εννοείται τα σχολικά.
1: Πάρα πολλά καταστήματα. Και σούπερ μάρκετ έχει. ΑΒ Βασιλόπουλος.
0: Και ρούχα, άμα θέλετε να ψωνίσετε, με πάρα πολύ καλές τιμές και εκτόσεις. Και βέβαια στις 6 ακριβώς ξεκινάει όλο αυτό το υπέροχο event με το Star Wars.
1: Star Wars
0: Arena που σας περιμένει. Πάρτε τα παιδιά και ελάτε. Δωρεάν πάρκινγκ, εύκολη πρόσβαση. Σας περιμένουμε με Love 97,5.

0: παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι?
2: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
4: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
5: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων AutoGas Ελλήν Στρίκος. Λένορμαν 198 Αθήνα.
7: Γιατί να βάζετε απλή αμόλυβδη?
6: Κάθε Τρίτη, μόνο στο πρατήριο Στρίκος, η κατοστάρα, μόνο 6 λεπτά διαφορά ανά λίτρο από την απλή αμόλυβδη. Για καλύτερες επιδόσεις, για περισσότερα χιλιόμετρα αναγέμισμα. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
8: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
9: Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Something flavor.

0: Έλα, όλοι ζηλεύετε εδώ και θέλετε να πάτε να πάρετε σχολικά. Το ξέρω.
1: Θέλουμε.
0: Σας έχει πιάσει μεγάλη ζήλια.
1: Θέλουμε, θέλουμε.
0: Το ξέρω.
1: Θέλουμε να πάμε σε όλα τα καταστήματα εδώ στο Top Arts να ψωνίσουμε. Ξεκινάει η νέα σχολική χρονιά. Ξεκινάει και η νέα σεζόν γενικότερα και για τους ενήλικες. Οπότε είναι ευκαιρία να ανανεωθούμε. Και εδώ θα βρούμε όλα τα καταστήματα. Είμαστε στο Top Arts.
0: Και οι μεγάλοι θα περάσουν καλά και οι μικροί.
1: Σωστά. Στο Top Arts στην Πειραιώση είμαστε, όπου θα βρείτε όλα τα καταστήματα. Adidas, Orchestra, Mustaka, Sparex, Lily, Όκιο, Παπαβασιλείου, Sensei, Pepco, ΑΒ Βασιλόπουλος, για να κάνετε και τα ψώνια στο σούπερ μάρκετ με εύκολο δωρεάν πάρκινγκ στη συμβολή Κηφισού και Πειραιώς.
0: Ωραία, μίλησε εσύ με τη φίλη σου πριν. Να μιλήσω κι εγώ εδώ με ένα άλλο κορίτσι που το βλέπω.
1: Ναι.
0: Δύο βλέπω. Πού να πάω, να πάω και στα δύο. Να κοίτα τι ωραίο που θα σε ρωτήσω. Τι τάξη πας?
2: Σπουδάζω.
0: Πού?
2: Στο Γεωπονικό, επιστήμη τροφίμων.
1: Επιστήμη τροφίμων, τι ωραίο.
0: Επιστήμη τροφίμων. Κοίτα εδώ τώρα, γυρίζω
1: τι
0: δεξιά.
1: Σχολές έχουμε, ναι.
0: Στο άλλο κορίτσι.
1: Ναι.
0: Τι τάξη πας?
3: Θα κάνω μεταπτυχιακό.
0: Αλήθεια? Τι?
3: Κλινική ψυχολογία.
0: Πού να, τι έχω πει, παιδιά, εδώ πέρα είναι η μισή πανεπιστημιακή κοινότητα είναι από
1: εδώ. Τέλεια. Μπράβο στα κορίτσια μας.
0: Συγχαρητήρια και στις δυο σας. Συγχαρητήρια.
1: Καλή
0: επιτυχία,
1: κορίτσια.
0: Εύχομαι τα καλύτερα, μεταπτυχιακό ένα.
1: Και φοιτήτρια.
0: Τι είπαμε?
1: Γεωπονική, στη γεωπονική. Κλινική ψυχολογία.
0: Ναι, αυτό, κλινική ψυχολογία.
1: Ναι.
0: Τι χρειαζόμαστε?
1: Εννοείται.
0: Και δίπλα. Και τη γεωπονική τι χρειαζόμαστε? Να φάμε και τίποτα σοβαρό.
1: Απαραίτητα και τα δύο κορίτσια.
0: Επιστήμη τροφίμων.
1: Μπράβο.
0: Άσε, παιδιά. Δηλαδή, κατάλαβες τώρα. Δεν είναι μόνο τα μικρά παιδιά που είναι εδώ. Είναι
1: όχι,
0: και οι υπόλοιποι. Και τα μεταπτυχιακά είναι εδώ. Και οι φοιτητές είναι εδώ.
1: Φυσικά.
0: Όλοι είναι στο Top Arts, εδώ στην Πειραιώς.
1: Όπου
0: σας περιμένουμε και εμείς για να κάνετε και τη βόλτα σας. Να θυμίσω ότι στις 6 ακριβώς ξεκινάει η αρένα πάλι του Star Wars. Όπου πραγματικά, παιδιά, αυτό που είναι στημένο εδώ θα το δείτε και θα πάθετε πλάκα. Είναι καταπληκτικό να φέρετε τα παιδιά οπωσδήποτε να παίξουν.
1: Εν τω μεταξύ είναι ήδη τα παιδιά εκεί και περιμένουν.
0: Το ξέρω.
1: Το είδες. Έχεις δει τι γίνεται ήδη.
0: Τώρα ξέρεις, θα παρακαλάνε. Και δώρα, και δώρα. Δωρεάν. Και δώρα, δωρεάν. Δωρεάν είναι.
1: Το event αυτό φυσικά είναι δωρεάν. Έχει μια μεγάλη αρένα 50 τετραγωνικά όπου έχει διάφορες δραστηριότητες για τα παιδιά.
0: Εγώ είδα φωτόσπαθα.
1: Και παζλ, έχει και φωτόσπαθα.
0: Και έχει ένα άλλο που κάτι πατάς εκεί πέρα.
1: Τα φώτα εκείνα.
0: Τα φώτα είναι.
1: Ναι.
0: Είναι
1: πρέπει να είσαι πολύ γρήγορος, να προλάβεις να το πατήσεις αυτό.
0: Α, πάρα πολύ ωραία. Γι' αυτό τα παιδιά έχουν μαζευτεί από νωρίς. Και εσείς να φέρετε τα παιδιά σας, να έρθετε βόλτα και να κάτσετε, να πείσετε από τους πρώτους που θα μπουν για να το απολαύσετε. Μετά θα βγάλετε και φωτογραφίες.
1: Και φωτογραφίες οπωσδήποτε. Θα κάνετε και κατασκευές με Lego που έχει. Θα περάσετε εξαιρετικά.
0: Πάρα
1: σήμερα λοιπόν από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί. Και αύριο
0: τι?
1: Έχει όμως. Μέχρι τις 9 το πρωί.
0: Μέχρι
1: τις 9 το βράδυ.
0: Τι ώρα δεν μας πας, θα μας πας νύχτα. Θα είμαστε νύχτα με τα φωτόσπαθα.
1: Δεν θα ήταν άσχημο.
0: Καθόλου.
1: Λοιπόν, σήμερα μέχρι τις 9 το βράδυ και αύριο το πρωί, λοιπόν, ήθελα να πω, από τις 11 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι και μετά από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 8 το βράδυ.
0: Μέχρι τις 8. Οπότε ευκαιρία είναι να κάνετε και εσείς τη βόλτα σας εδώ στο Top Arts στην Πειραιώς, να περάσετε πάρα πολύ ωραία και αν έρθετε τώρα, έτσι, αν είστε στον δρόμο, ερχόσαστε, παρκάρετε πολύ εύκολα γιατί έχει δωρεάν πάρκινγκ.
1: Σωστά.
0: Και σίγουρα θα βρείτε θέση για να έρθετε να μας δείτε, να κάνετε και τα ψώνια σας και να περάσετε πάρα πολύ ωραία γιατί εμείς είμαστε ζωντανά εδώ.
1: Σωστά. Μέχρι τις 5 και στην παρέα μας είναι και το Johnson's Baby Back to School, Bubble to Cool. Παρέα λοιπόν με το Johnson's Baby με προϊόντα σχεδιασμένα για παιδιά και βρέφη.

Πραγματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: Η επιχείρησή σου αξίζει να ακούγεται παντού. Στον Λάβ 97,5 φροντίζουμε να μπαίνει στα αυτιά και στα μάτια των πελατών. Ραδιόφωνο για το αυτοκίνητο, τη δουλειά, το σπίτι και social media για να απογειώσεις την παρουσία σου. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Λάβ 97,5. Η ολοκληρωμένη σου προβολή.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
3: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
2: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
4: για την τέλεια μαστιχοτύφη.
2: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
5: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
2: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
6: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
2: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για

0: όλους. Τελικά για τα παγωτά στά μου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στά μου.
1: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στά μου.
0: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στά μου.
2: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
3: Στο Smart Park για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
4: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σουβλάκια κοντοσούβλι, μπιφτέκια μόνο 6,90. Ουίσκι Ντιούαρς μόνο 16,85. Και τζιν Μπομπέι μόνο 21,10. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές επιλεγμένα τυποποιημένα τυριά φάγε. Γαλαξίας.
5: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
6: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει, σε διαμορφώνει. Γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
7: Τρεις μέρες γεμάτες παιχνίδι, χαρά και χαμόγελα για τα παιδιά. Από 18 έως 20 Σεπτεμβρίου, από τις 5 έως τις 10 το βράδυ, το χαμόγελο του παιδιού σας προσκαλεί στην πρώτη γιορτή παιδιού στο Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδί. Παίζουμε, χορεύουμε, δημιουργούμε και γινόμαστε όλοι μια μεγάλη αγκαλιά αγάπης. Είσοδος ελεύθερη, γιατί κάθε παιδί αξίζει ένα χαμόγελο. Χορηγός επικοινωνίας Love 97,5.
8: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

0: Γέμισο, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: είπε η Ανούλα στον Νίκο Καρβέλα.
1: Τι είπε?
0: Και όλο βίντεο κοιτάς.
1: Και όλο βίντεο κοιτάς.
0: Κατάλαβες.
1: Ή είμαστε 80s, 90s ή δεν είμαστε. Και γιατί, εμείς και τα τραγούδια
0: γιατί
1: μας.
0: Γιατί εσείς οι 80s, 90s ναι. βλέπατε βίντεο όλη την ημέρα.
1: Φυσικά.
0: Και λέω ρε παιδιά, δεν μπορώ να ξεχάσω πόσες κασέτες που φεύγανε 10-10 από το βίντεο κλαμπ και ερχόντουσαν στο σπίτι και μετά τις έχανες.
1: Ναι.
0: Και πήγαινες μετά από 3 μήνες που τις έβρισκες και σου λέγανε, ξέρετε, χρωστάτε 10.000 δραχμές.
1: Ναι. γιατί... και την κασέτα.
0: και
1: γιατί
0: την κασέτα...
1: την έχετε πάρει και δεν την έχετε γυρίσει.
0: Ναι, βέβαια, γιατί εμείς άμα την είχατε φέρει θα την είχαμε νοικιάσει αλλού.
1: Βέβαια.
0: Κατάλαβες. Και όλο βίντεο κοιτάς.
1: Και όλο βίντεο κοιτάς.
0: Άντε να το εξηγήσεις τώρα. Ε?
1: Αυτό πήγα να σου πω. Να το πεις τώρα σε ένα μικρό παιδί, να του πεις βίντεο. Εμείς βλέπαμε βίντεο.
0: Πηγαίναμε και παίρναμε βιντεοκασέτες. Σας κοιτάζει καλά. Καλά.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες. Αυτά είναι. Κατάλαβες τώρα πόσο τυχερά είναι τα παιδιά. Γιατί τώρα πατάς, έχεις όλα τα streaming με τις ταινίες και βλέπεις ό,τι θέλεις.
1: Ακριβώς.
0: Σου λέει να βάλω ό,τι θέλω. Και βάζει ό,τι θέλει. Ενώ τότε για να τη δεις τι έκανες. Έπιανες κονέ τον υπάλληλο από το βίντεο κλαμπ και του έλεγες μόλις έρθει αυτό, κράτα το.
1: Μου το κρατάς.
0: Τι είπα τηλέφωνο να έρθω να πάρω την κασέτα, ε.
1: Ναι.
0: Όλοι δεν το έχετε κάνει.
1: Καλό, ναι, εννοείται.
0: Έχω πληρώσει κασέτες,
1: ναι,
0: μάλλον 5 φορές την αξία τους, να ξέρεις. Τις είχα ξεχάσει, έψαχνα να τις βρω και μπορεί να τις είχα πάει μετά από 2-3 μήνες, πρέπει να μην είχα κάνει διακοπές εκείνο το καλοκαίρι για να πληρώσω την κασέτα που δεν είχα ξεχάσει.
1: Μάλιστα.
0: Ευτυχώς που μετά. Ευτυχώς. Εντός εισαγωγικών που μετά κλείσανε κάποια και βρήκα κάτι κασέτες μετά από χρόνια. γιατί θα είχα πουλήσει και σπίτι. θα το καμπάσω.
1: Κάλιο αργά παρά ποτέ.
0: Έτσι.
1: σε μια μετακόμιση, φαντάζομαι.
0: ναι, σήμερα με τους μετακόμιση. και λέω που όπου δεν την πήγα ποτέ αυτή την κασέτα. μετά βγήκαν τα DVD και τα λοιπά, τεχνολογίες και τα λοιπά. Σήμερα όμως τα πράγματα είναι διαφορετικά. Παραδείγματος χάρη.
1: Ναι.
0: Τότε
1: ναι.
0: δεν είχαμε εμπορικά κέντρα. Τώρα έχουμε το Top Parks εδώ στην Πειραιώς.
1: Σωστά.
0: Που έρχεσαι, κάνεις μία βόλτα και τα βρίσκεις όλα.
1: Όλα τα καταστήματα. Ψωνίσεις τα πάντα. Σχολικά, σούπερ μάρκετ, αίτηση, υπόδηση. Ό,τι ακριβώς θέλεις, υπάρχουν όλα τα καταστήματα εδώ στο Top Parks στην Πειραιώς. Συμβολή Πειραιώς και Κηφισού και με δωρεάν πάρκινγκ, εύκολη πρόσβαση. Και φυσικά εμείς είμαστε εδώ, θα είμαστε ζωντανά μέχρι τις 5 και έχουμε και πάρα πολλά δώρα να σας δώσουμε και σας περιμένουμε και σε εσάς. Στις 6 ώρα να σας θυμίσω ότι ξεκινάει πάλι το φανταστικό event Star Wars που έχουμε.
0: Με την αρένα την τρομερή και βλέπω
1: τρομερή.
0: Τα παιδιά πηγαίνουν έρχονται.
1: Τα παιδιά μαζεύονται ήδη και περιμένουν να ξεκινήσει.
0: Ναι, εδώ το κορίτσι μας θα το ρωτήσεις, δεν θα το ρωτήσεις.
1: Το κορίτσι μας.
0: Ναι, για κάτσε να ρωτήσω εγώ, περίμενε.
1: Ναι,
0: γεια
1: για
0: σου.
2: Yeah.
0: Πώς σε λένε?
2: Βαλέρια.
0: Όλα.
2: Βαλέρια!
0: Βαλέρια! Βαλέρια! Βαλέρια, πας σχολείο.
2: Ναι.
0: Τι τάξη?
2: Πρώτη δημοτικού.
0: Πρώτη δημοτικού! Έλα, να δώσουμε ένα
1: έλα,
0: δώρο
1: στη Βαλέρια. Οπωσδήποτε στη Βαλέρια.
0: Είσαι ολόκληρο κορίτσι. Πρώτη χρονιά φέτος θα πας σχολείο.
2: Ναι.
0: Πήρες σχολικά?
2: Ναι.
0: Τι πήρες? κάτσε, να σου λέω εγώ. Κασετίνα πήρες?
2: Ναι.
0: Μολύβια πήρες?
2: Ναι.
0: Μαρκαδόρους πήρες?
2: Ναι.
0: Γόμα πήρες?
2: Ναι.
0: Τσάντα?
2: Ναι.
1: Μπράβο, Βαλέρια.
0: Τα πλήρωσες όλα από την τσέπη σου, ε?
2: Όχι.
0: Α, πάλι καλά, είσαι τίμια. Εντάξει, δεν τα πλήρωσε γιατί είναι και η μαμά εδώ. Κατάλαβες. Τι σου άρεσε περισσότερο από αυτά που πήρες?
2: Μ' άρεσε πολύ η κασετίνα.
0: Α, η κασετίνα. Τι είχε η κασετίνα σου?
2: Είχε μακαδόρους.
0: Α, απ' έξω τι είχε, είχε σχέδια.
2: Καρδούλα.
0: Καρδούλα. Α, κασετίνα καρδούλα.
1: Μπράβο, Βαλέρια.
0: Βαλέρια, για σένα αυτό το δώρο. Ε, θα δεις, είναι πιο ωραίο αυτό. Θα το ευχαριστηθείς. Ε, μπράβο στην Βαλέρια.
1: Μπράβο, Βαλέρια. Καλή σχολική χρονιά.
0: Η Βαλέρια μου πάει πρώτη δημοτικού.
1: Πρώτη δημοτικού, τι ωραία. Ενθουσιασμός μεγάλος.
0: Βαλέρια, καταπληκτική.
1: Γεια σου, Βαλέρια.
0: Γεια σου, Βαλέρια. Για του χρόνου θα τα πούμε εδώ. Και στη Δευτέρα.
1: Να δούμε αν θα έχει τον ίδιο ενθουσιασμό η Βαλέρια του
0: χρόνου.
1: Αυτό είναι ένα καλό τεστ, ξέρεις. Να έρχονται ξανά τα παιδιά.
0: Εντάξει, είναι χαρούμενη γιατί δεν ξέρει ακόμα. Κατάλαβες. Λοιπόν, αν είστε κι εσείς στον δρόμο, να έρθετε βόλτα οπωσδήποτε από εδώ, από το Top Park στην Πειραιώς, στην άνοδο. Σας περιμένουμε.
1: Ναι.
0: Έχουμε πει ότι η πάρκιν έχει άπλετο, μην φοβηθείτε καθόλου. Του δεν θα βρω να παρκάρω κτλ.
1: Θα βρείτε και θα παρκάρετε και δωρεάν. Και αυτό πολύ σημαντικό. Και σας περιμένουμε λοιπόν, ξεκινάει στις 6 ώρα το event μας, το Back to School Star Wars event. Φανταστικό event με μεγάλη αρένα, photo booth, φωτόσπαθα. Είναι και δωρεάν και αυτό φυσικά. Και σας περιμένουμε λοιπόν. Εντωμεταξύ και αύριο έχουμε τέτοιο event. Από τις 11 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 8 το βράδυ.
0: Πάρα πολύ ωραία. Οπότε είτε σήμερα, δηλαδή σήμερα μπορεί να έχεις δουλειά. Άντε και σε δικαιολογούμε.
1: Ναι.
0: Αύριο όμως αύριο... είναι Σάββατο. Αν δεν έρθεις, δεν
1: έχεις
0: καμία δικαιολογία. Έχεις χάσει.
1: Ναι.
0: Γιατί το event, αυτό είναι σήμερα και αύριο. Οπότε μην το χάσετε. είτε σήμερα είτε αύριο το πρωί και το απόγευμα, μπορείτε να έρθετε από εδώ, από το Top Park στην Πειραιώς και να απολαύσετε αυτό το υπέροχο θέαμα.
1: Star Wars.
0: Star Wars, παιδιά. Να σου πω κάτι τώρα που το λέμε Star Wars.
1: Ναι.
0: Ξέρεις πόσες φορές έχω νοικιάσει κασέτα Star Wars?
1: Α, ορίστε.
0: Από εκεί ξεκίνησε. Νοικιάσαμε. Ήταν στο σινεμά και μετά ξαφνικά είχαμε βίντεο στη δεκαετία του 80 και λέμε, α, θα νοικιάσουμε το Star Wars.
1: Ναι, και εξακολουθούμε και τώρα να βλέπουμε Star Wars.
0: Καλά, φανατικά. Εννοείται. Από τα πολύ αγαπημένα και όπως βλέπεις όλες τις γενιές. Όπως τα λες έτσι. Darth Vader.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, μέχρι τις 5 θα είμαστε ζωντανά. Πόση ώρα έχουμε ακόμα?
1: Έχουμε λίγη ώρα.
0: Σας περιμένουμε εμείς. Προλαβαίνετε ούτως ή άλλως και εμείς θα κάτσουμε να παίξουμε μετά.
1: Καλό, εννοείται. Δεν θα πάμε εμείς στο event. Να δούμε Star Wars.
0: Είσαι καλά.
1: Και στην αρένα θα σε βάλω 4 παιχνίδια εκεί. Έχει διαφορετικά. Θα σε βάλω να παίξουμε.
0: Σε παίζω άνετα.
1: Μονομαχία.
0: Ελάτε να απολαύσετε.
1: Και φωτόσπαθο θέλω. Και φωτογραφία θέλω.
0: Όχι, όλα τα θέλεις εσύ. Καλά ήρθες εδώ στο Top Parks. Α, κάτσε, δεν είπα και να στείλω και πολλά φιλιά. Έβαλα το τραγούδι τζάμπα και να στείλουμε πολλά φιλιά στην Πολίνα που μας ακούει και μας έστειλε και μήνυμα.
1: Την καλησπέρα.

24 ώρες το 24ωρο. 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

0: Τα παιδιά πήρανε και τα δώρα τους. Χαρούμενα είναι τα παιδιά.
1: Καλή σχολική χρονιά, παιδιά.
0: Απέτηση όμως, ωραία. Γιατί ήρθαν τώρα, δώσαμε στο ένα παιδάκι και λες, παρακαλώ, θέλω κι άλλο ένα. Λέω εδώ πέρα, ο άλλος θα μου το πάρει.
1: Ναι.
0: Γιατί να μην δώσουμε, εννοείται.
1: Βεβαίως.
0: Και χαιρόμαστε πάρα πολύ που μοιράσαμε και τόσο ωραία δώρα.
1: Και είναι φανταστικά αυτά τα δώρα. Είναι από την εταιρεία Μέγα. Η 100% ελληνική εταιρεία Μέγα προσφέρει καινοτόμα προϊόντα προσωπικής υγιεινής, άριστης ποιότητας που καλύπτουν τις καθημερινές ανάγκες υγιεινής παιδιών και γονέων. Και αυτά τα φανταστικά κουτιά λοιπόν περιείχαν μεταξύ άλλων αντιβακτηριδιακά μαντήλια wet hankies, μορομάντιλα baby care, μαντήλια ντεμακιγιάζ πομπών και το μαγικό παιδικό εκπαιδευτικό κρεμοσάπουνο Mega Hygiene Kids.
0: Που εκπαιδεύει πάρα πολύ τα παιδιά για το πώς θα πλένουν το χεράκι τους.
1: Να πλένουν σωστά και επαρκώς τα χέρια τους.
0: Γιατί έχουν χρώμα και σιγά σιγά όσο πλένεις τα χέρια σωστά, αλλάζει χρώμα και γίνονται άσπρο. Και
1: καταλαβαίνεις
0: ότι έπλυνες σωστά τα χέρια σου.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό και λέγεται εκπαιδευτικό.
1: Σωστά.
0: Εντάξει. Ελπίζω να ήταν εκπαιδευτική και η εκπομπή μας σήμερα, γιατί σας είπαμε πάρα πολλά.
1: Και να περάσατε πολύ ωραία μαζί μας. Και για να περάσετε ακόμα καλύτερα, σας περιμένουμε εδώ στο Top Parks, γιατί σε λιγάκι στις 6 ξεκινάει αυτό το φανταστικό event Star Wars.
0: Τα παιδιά που περάσανε εκεί πηγαίνανε. Πάνε να πάρουν θέση και να κάνετε κι εσείς το ίδιο. Να φέρετε τα παιδιά σας, να μπείτε στη σειρά, γιατί θα γίνει χαμός στις 6, να ξέρετε.
1: Εννοείται.
0: Οπότε είναι ευκαιρία να έρθετε. Αν δεν προλάβετε σήμερα, μην ανησυχείτε, γιατί και αύριο από τις 11 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 8 που κλείνουν τα καταστήματα, πάλι έχουμε το ίδιο event με Star Wars Arena, φανταστική εδώ στο Top Park στην Πειραιώς. Και σχολικά και ρούχα, θα μας τα
1: όλα τα καταστήματα
0: όλα.
1: Και σούπερ μάρκετ. Να είστε καλά, παιδιά.
0: Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το χαρήκατε. Το χαρήκατε, τα παιδιά. Τι τάξη, για ρώτα τα παιδιά.
1: Για περιμένετε.
2: Εγώ τώρα θα πάω Τετάρτη.
0: Τετάρτη.
2: Τρίτη.
0: Α, γιατί ρώτησε. Εγώ τι τάξη θα πάω.
1: Δεν έχει μπει στο κλίμα ακόμα. Περίμενε. Σήμερα είχα ένα αγιασμό τα παιδιά. Από Δευτέρα θα σου τα ξέρουν.
0: Α, εντάξει,
1: θα σου
0: εντάξει.
1: Είστε έτοιμοι για το σχολείο.
2: Ναι. Ναι.
1: Ωραία.
0: Κάποιος δεν είναι πολύ έτοιμος.
1: Εντάξει,
0: κάποιος
1: δεν πειράζει. Στην πορεία θα το βρούμε.
0: Είναι ο πιο αδύναμος κρίκος εδώ.
1: Στην πορεία θα το βρούμε. Μη στεναχωριέσαι καθόλου.
0: Πάμε να παίξουμε με τα παιδιά και εμείς, σαν παιδιά, να το κάνετε κι εσείς με τα παιδιά σας εδώ στο Top Park στην Πειραιώς.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία το Top Park στην Πειραιώς που κάνει τα πιο ωραία event κάθε
0: Εννοείται
1: φορά. Και εμείς είμαστε πάντα εδώ.
0: Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε και από εδώ και τα είπαμε. Ραντεβού εμείς τη Δευτέρα το πρωί στις 7 ακριβώς θα είμαστε πάλι στον αέρα. Ποιος θα ξυπνήσει, δεν ξέρω. Δύσκολο το πρωινό ξύπνημα. Το είπα εγώ αυτή την εβδομάδα.
1: Έχουμε την καλή την πρόθεση.
0: Από εκεί που ήσουν χαλαρός ξαφνικά 5 η ώρα το πρωί, 5.30 ήταν αυτό. Αλλά η καλή παρέα είναι που μετράει.
1: Σωστά.
0: Να είστε καλά, να περάσετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
3: Η ώρα είναι 5.

0: Ως γονιός, θέλεις το καλύτερο για το παιδί σου. Στο Επίκεντρο Επιτυχίας, εδώ και 50 χρόνια, μετατρέπουμε την προσπάθεια σε επιτυχία. Με φροντιστήρια στην Ηλιούπολη, στη Γλυφάδα, στη Βάρη, στο Λαγονίσι, στα Καλύβια και στην Ανάβηση. Ένας στους δύο μαθητές μας αριστεύει στις πανελλαδικές. Γιατί η επιτυχία αρχίζει με επί.
1: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων AutoGas Ελλήν Στρίκος. Lenormand 198 Αθήνα.
3: Γιατί να βάζετε απλή αμολυβή?
2: Κάθε Τρίτη, μόνο στο πρατήριο Στρίκος, η κατοστάρα, μόνο 6 λεπτά διαφορά, αναλύτρο, από την απλή αμολυβή. Για καλύτερες επιδόσεις, για περισσότερα χιλιόμετρα αναγέμισμα. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
4: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες. Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή, στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων, στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
1: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Χαίρετε, χαίρετε, τι κάνετε, πώς είστε, πώς μου τα περνάτε. Ο Σωτήρης Καραμίτσας εδώ. Love 97,5. Είναι γεγονός. Είναι πραγματικότητα. Είμαι στην ώρα μου, είμαι εδώ. Θα είμαι μαζί μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ, γι' αυτό κάνει υπομονή, όπως κάνω και εγώ. Τρεις ώρες, κυρία μου, εδώ θα τα πούμε όλα, θα τα σχολιάσουμε όλα. Έχουμε να πούμε για καλλιτεχνικά, για τηλεοπτικά, για τα σέγα, τα μέγια μαζονάκι, για όλες τις αλαμούρες, τις δίποτα και σε γενικότερα. Περιμένω τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 694-711-11. Γράψτε μου ό,τι θέτε, πείτε μου ό,τι θέτε. Άμα θέλω, θα απαντήσω. Αν έχω όρεξη. Αν δεν έχω όρεξη, θα το διαβάσω και θα πάω παρακάτω. Έχω φοβερές ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ETs, 90s και Millennium. Επίσης, να σου πω ότι είμαι και live στο TikTok. Σωτήρης Καραμίτσας. Μπες να με καμαρώσεις. Και ραδιοφωνικός και TikTokικός. Έχω επιτυχίες, βλέπω εδώ πέρα Αλέξια Μάρα μου. Έχω Queen, έχω Χαριτοού διπλωμένο και πάρα πολλά ακόμα. Έχω και πάρα πολύ όρεξη. Άνοιξε τα σχολεία σήμερα για κανέναν λόγο, παρασκευιάτικα. Αναμαλία, full. Θα το σχολιάζω μετά, έρχομαι.

τσέκι. Σου στέλνω και αυτό το γράμμα για να σου πω ακόμα μια φορά πως αγαπώ και σε σκέφτομαι. Αυτή τη στιγμή που σου γράφω δεν μπορείς να φανταστείς πόσο μόνος αισθάνομαι. Μου λείπεις, μου λείπεις πολύ. Ζω αγκαλιά με τα γράμματα.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Και θα ξεκινήσω με την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Θέλω να σας πω ότι συχαίνω με το σχολείο. Το συχαίνετε το είναι μου. Βλέπω τους μαθητές που πηγαίνουν το πρωί με μια ιδία, με μια συχασιά. Μόνο τα νήπια και τα προνήπια πάνε, γιατί δεν ξέρουνε. Το νήπιο δεν ξέρει, κυρία μου, από παλιά. Τότε με τον... πηγαινέλα με το μαγέρι. Τα νήπια δεν ξέρουνε. Πάνε εκεί πέρα και σου λέει, α, ωραία θα είναι εδώ πέρα. Και μπαίνουν μέσα... Και μετά καταλαβαίνουν τι γίνεται. Μόλις κλείσει η πόρτα. Που φεύγει η μανούλα, που είναι ο υγρόδουτσε εκεί μέσα και κόβει βόλτες, είναι πιακογός με το μάτι εκεί πέρα το γουρλωτό. Δηλαδή και είναι τόσο ευτυχισμένα εκεί πέρα. Είναι αυτά που κάθονται μέσα, μετά από μια εβδομάδα κολλάνε όλα. Γάστρεντερίτιδα, ίωση, ανταλλάσσουν μιξούλες γύρω-γύρω στα γραφεία, κολλάνε τα κακάδια παντού, ό,τι υπάρχει, στάλια παντού. Πάρα πολύ ωραία. Και μετά από ένα μήνα είναι όλοι άρρωστοι, να ξέρετε. Θυμηθείτε την κουβέντα μου. Σε ένα μήνα από τώρα θα λένε έξαρση στη γρήπη Α, έξαρση στο SARS, έξαρση στην καστεντερίτιδα, τίποτα. Ή αφήστε τα εκεί που είναι και πάρετε τα πίσω μετά 18 χρονών, δεν είναι υπόθεση, μην κουράζετε πέρα εδώ, πέρα εδώ, πέρα εδώ. Ή σπίτι. Μέσα με μία κάμερα και τελείωσε. Δηλαδή στον πιακογείο. Α, και ψήρες, μπράβο εδώ. Μου λένε και στο TikTok. Ψήρα. Η ψήρα, να ξέρετε, είναι πολύ άσχημο πράγμα. Η ψήρα είναι. Πώς θα το πω τώρα. Είναι ένα έντομο, ένα μαμούνι το οποίο είναι μορφωμένο. Πάει σχολείο. Πηγαίνει από κεφάλι σε κεφάλι. Ξεκινάει από νηπιαγωγείο και πάει μέχρι και αστυνομική. Η ψήρα πετάει. Φεύγει από το πρώτο δημοτικό σχολείο Πειραιά, πάει στο τρίτο. Ξαναγυρίζει τούμπαλι. Παίρνει παρέα μαζί. Η μία ψήρα πάει μαζί με παρέα, να ξέρετε. Η ψήρα είναι σιγαμένο πράγμα, με τη δείτε. Είναι ένα μαύρο ελαιίνο. Όχι. Άσπρο είναι. Με πολλά ποδαράκια. Και μετά από 7 χρόνια παίρνει και πολιτήριο. Η ψήρα. Δεν θέλω παιδάκια. Να τα ψεκάζουμε, να τα φλιτάρουμε και μακριά μέχρι το καλοκαίρι. Πάλι που θα είμαστε όλοι πολύ ευτυχισμένοι, θα έλεγα.

Και εδώ που καθόμαστε, να ξέρετε, πιάσαμε το θέμα ψήρες. Το θέμα ψήρα, η οποία, κυρία μου, δεν είναι ένα απλό θέμα. Το θέμα ψήρα πρέπει να είναι κυβερνητικό θέμα. Τα παιδάκια πάνε στο σχολείο και κολλάνε όλα μεταξύ τους. Και καθόμουν τώρα εδώ πέρα, για να είμαστε και ενημερωτική εκπομπή πάνω απ' όλα, να μάθω τι είναι η ψήρα. Από πού ήρθε η ψήρα. Γιατί την κονομάμε την ψήρα. Η ψήρα, να ξέρετε, εκτός από τα μαλλιά, Γιώργο, πηγαίνει και στα φρύδια, πηγαίνει και στα βλέφαρα. Και άμα κολλήσει και εκεί, θα πει μετά να γίνει κουρούπα, να ξέρεις, ε? Θα περάσεις μέσα από αξονικό για να φύγουν όλα. Και λέγαμε εδώ πέρα παλιά, εκείνη την εποχή, την καλή του Πασόκ, τα παιδάκια τα ταΐζανε, όχι τα ταΐζανε, τα λούζανε με πετρέλαιο. Και δεν πεθαίνανε τίποτα. Τώρα που εδώ δεν μπορεί, γιατί αυτό είναι λάτεξ πάρα πολύ. Και δεν είναι μάλλον ακριβώς. Και παθαίνει αλλεργία. Τα χώρανε μέσα στον καυστήρα τα παιδάκια, κυρία μου. Τα πήραν τρεις μέρες να μουλιάσει η ψήρα κανονικά, να ψοφίζει η ψήρα, η οποία λέει ζει 30 μέρες στο κεφάλι, να ξέρεις. Ε. Έμενε μέσα στον καυστήρα με κλειστό το καπάκι και αναμένα καλοριφέρ. Σου λέει κάποια στιγμή η ψήρα θα φύγει, πού θα πάει. Και μετά από τρεις μέρες, αν το θυμόταν το παιδάκι, έβγαινε. Με τρία χέρια, με μια ουρά δεν πειράζει. Ζούσε τώρα όμως. Ε. Εδώ το παιδί δεν μπορεί να φάει γάλα, να πει γάλα αγελάδας, γιατί του φέρνει κακές αναμνήσεις και έχει είναι... Πήγαινε από εδώ, κάνε πιο πέρα με το γάλα και τα συναφή. Αν το παιδάκι έχει ψήρα, θα μείνει έξω. Χειμώνα, καλοκαίρι στο μπαλκόνι. Και θα το φλιτάρεις από μακριά, με το λάστιχο, κυρία μου.

0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
1: Συζητάει ζευγάρι, λέει ο άντρας στη γυναίκα, λέει να σου ρωτήσω κάτι, τι θες να κάνουμε, να φάμε ή να κάνουμε σεξ. Του λέει ό,τι θες, πάντως φαγητό δεν έχει.
0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
2: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
3: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
2: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.
4: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
5: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός.

0: αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
1: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Σχολεία, δουλειές, ό,τι κι αν ξεκινάς, χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Ξενία εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, ποικιλία κορονέικη 2 λίτρα, μόνο 14,30. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές όλα τα ζελεδάκια και τις καραμέλες Χάριμπο, αλλά και Νούτρι Βάλεϊ, παιδικά δημητριακά και γρανόλα. Γαλαξίας.
3: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
4: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
5: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.

Και θα πάω τώρα στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Είδα τώρα κάποιες δηλώσεις, όχι αυτά που είπανε μάλλον οι δύο γιατροί στους αστυνομικούς. Ο γιατρός που τον άφησε να φύγει το Μαζονάκη μόνο του, ενώ είχε πάθει ανακοπή, δεν μπήκε κανένας μαζί του στο ασθενοφόρο. Και είπε η γιατρός ότι έπαθα πανικό. Αν η γιατρός παθαίνει πανικό μπροστά σε έναν ασθενή, ο ασθενής τι πρέπει να κάνει? Δηλαδή, εγώ θα πάω στον ντόκτορ και θα του πω: γιατρέ, παθαίνω ανακοπή, αλλά μην πανικοβληθείς, θα βρει κόλλα πάρα πολύ. Εγώ θα πεθάνω. Εσύ μείνε ψύχρεμος, γιατί πρέπει να μείνει και κάποιος πίσω να ενημερώσει το ΕΚΑΒ. Έχουμε αποτρελαθεί καλά εντελώς. Η οποία λέει, πήγαινε και έλεγε στον κόσμο ότι έχει ζουζούνια μέσα στο αίμα του, η γιατρός. Η γιατρός άνευ ειδικότητας, η οποία λέει είχε πάρει πτυχίο στη Χαβάη. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για παπάντζα, η οποία έρχεται από την άλλη άκρη του Ατλαντικού. Ποια γαμάει, ωραία, ποια βγαίνει εδώ πέρα, ποια σπουδάσει, λέει κβαντική, άκου τώρα εδώ. Δηλαδή, εγώ αυτή τη στιγμή έχω σπουδάσει. Κάτι θα βρω και εγώ να κάνω, στη Χονολουλού. Ένα πολύ ωραίο πανεπιστήμιο στη Χονολουλού, κυρία μου. Ναι, είμαι πτυχιούχος και θα κάνω και διδακτορικό στην Χονολουλού. Αν η άλλη έχει πτυχίο από τη Χαβάη, έχει ανοίξει ιατρείο στην Αθήνα, λέει στον κόσμο ότι μέσα το αίμα του έχει ζουζούνια. Όπως αυτό με τα μαμούνια, σου λέει: έχεις μαμούνια μέσα σου, ακούω τώρα εδώ πέρα. Δεν θα βάλεις τέζα, δεν θα ψεκαστείς, όχι. Του έβαλε λέει, κάτι καλώδιο στο κεφάλι και του έκανε ηλεκτρομαγνητική θεραπεία. Και άλλος έκατσε. Και τον καλωδίωσε, κυρία μου. Λες και είναι υποσταθμός της ΔΕΗ. Το πλήρωσε όμως, ένα χιλιάρικο εδώ ο άνθρωπος εδώ πέρα. Τον έβαλε στο καλώδιο μέσα, του έδιωξε τα μαμούνια. Φύγανε τα μαμούνια μόνα τους, να ξέρεις, Σιγά σιγά έφυγε το μαμούνι, πλήρωσε και του λέει μετά όμως να κάνεις και αυτό με το αίμα. Δεν έκανε ευτυχώς ο άνθρωπος. Πάντως είναι μέσα, να ξέρετε. Θα παραμείνουν και σήμερα μέσα οι δύο γιατροί, οι οποίοι ξεχαστήκανε, πανικοβληθήκανε. Αν τώρα πας σε έναν γιατρό και τον δεις σε κάτι δεν μπορεί να βλέπω αίματα. Θα πας ο άλλος να σε χειρουργήσει και θα πει: δεν μπορώ να σε χειρουργήσω, δεν μπορώ τα αίματα. Τράβα σπίτι σου, παίξε με τις κούκλες σου, να περάσει η ώρα σου.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Και θα σας πάω τώρα στη μαρτυρική μεγαλώνηση των Μάρα μου. Εκεί βγήκε ο Τζαμής στην τηλεόραση, κυρίες και κύριοι, η Αντρούλα. Η Αντρούλα είναι η πρώτη κυρία της Μεγαλονήσου, από την οποία πήρανε τα αυτοκίνητα, πήρανε τους οδηγούς και τέτοια. Και βγήκε τώρα αυτή στην τηλεόραση, γιατί δεν είναι μόνο εδώ να ξέρετε τα φρούτα αυτά, είναι και αλλού, είναι και στην μαρτυρική τη Μεγαλώνησον, και είπε ότι είναι δυνατόν μια πρώτη κυρία να ψάχνει πάρκινγκ. Είναι δυνατόν, λέει, για το πρεστίζ μου, εγώ που είμαι μια πρώτη κυρία, πρώην επίτροπος, να μικρώ με τα μάξιμου μάνα μου και να ψάχνω και να με κοιτάει ο κόσμος που ψάχνω πάρκινγκ. Έχετε καταλάβει ότι η βλακεία είναι μεγάλη. Έχει πάει παντού. Είναι σαν τον κορονοϊό. Κολλάμε τους Κύπριους, οι Κύπροι κολλάνε τους Λιβανέζους και θα πάει το πράγμα. Βγήκε η Άρη στην τηλεόραση να πει ότι είναι αδιανόητο, είναι η πρώτη κυρία του νησιού. Ένα γίνεται μάνα μου, λέει, να πάω σε μια πρεσβεία και να ψάχνω το πράγμα να κάνω γύρω-γύρω βόλτες. Και δεν είπε ένα άνθρωπο, για βράδυ, κυρία Μαρίζα, εδώ πέρα. Άμα θέλει, αφού είσαι η πρώτη κυρία, πάρε από την τσέπη σου λεφτά, αγόρασε ένα αυτοκίνητο, γιατί τώρα πέρα κάνουν περικοπές. Κόβουν οδηγούς, κόβουν αυτοκίνητα και σου λένε δυνατόν, εγώ εδώ πέρα, μάνα μου, είμαι του Προέδρου. Του Προέδρου, κανονικά ήταν η σύζυγος, Αντρούλα. Ακούω τώρα το όνομα τώρα. Έχει τη Μαρία με το όνομα του Αντρούλα. Και έχει τα μούτρα να κυκλοφορεί και λε ότι θέλει και πάρκινγκ και όλα. Του λέει ότι εγώ δεν μπορώ να πηγαίνω σε ένα συνέδριο να με καλούν, λέει, και να μην περιμένουν το πάρκινγκ απ' έξω. Είναι θέμα πρεστίζ. Βγάλετε το Μαυρίκιο Μαυρικίου, πρόεδρο τη Δημοκρατία εκεί πέρα κάτω, και την Ιλάρα μαζί με τη μελωδία όλη την ημέρα να τραγουδάνε μέχρι να πείτε μπιλαλάχ.

δίχως αφορμή. Δεν βλέπω τη στιγμή. Απλά εγώ και εσύ, παρέα στο αγιάρσι. Τα λάμω σ' όλα αυτά.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Το δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Ως γονιός, θέλεις το καλύτερο για το παιδί σου. Στο Επίκεντρο Επιτυχίας, εδώ και 50 χρόνια, μετατρέπουμε την προσπάθεια σε επιτυχία. Με φροντιστήρια στην Ηλιούπολη, στη Γλυφάδα, στη Βάρη, στο Λαγονίσι, στα Καλύβια και στην Ανάβηση. Ένας στους δύο μαθητές μας αριστεύει στις πανελλαδικές. Γιατί η επιτυχία αρχίζει με επί.
4: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
5: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
6: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
7: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep and Life πάω και μόνος μου.
8: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep and Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep and Life.
7: Sleep and Life, τα πάντα για τον ύπνο.
9: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Και είμαστε εδώ στην δεύτερη μας ώρα, είναι γεγονός, είναι πραγματικότητα. Είναι αλήθεια, είμαι ο Σωτήρης Καραμίτζας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ στην απόλυτη ραδιοφωνάρα στον Love 97,5. Είμαι εγώ, είμαι εδώ. Θα είμαι εδώ μέχρι τις 8, κυρία μου. Μετά φεύγω. Έχω κι εγώ δουλειές, είμαι άνθρωπος, πεινάω. Πάλι πεινάω. Γιώργο, ένα catering δεν έχουμε εδώ στην περιοχή στο ραδιόφωνο, πρέπει παιδιά. Να πάρουμε ένα σουβλάκι, μια πίτσα, κάτι εδώ πέρα. Θα ζητούσα από την επιχείρηση εδώ, από τη διεύθυνση, να έχω catering στην είσοδο. Μας έρθει μια πείνα, μια λιγούρα, μας πέφτει το ζάχαρο. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Περιμένω τα μήνυματά σας μέσω Viber στο 694-711-11. 694-711-11. Γράψτε μου ό,τι θέτε, πείτε μου ό,τι θέτε. Είμαι εδώ να τα διαβάσω, να τα μελετήσω και άμα έχει νόημα να σας απαντήσω. Επίσης θέλω να σας πω ότι έχει υποτελειάδι μας το όνομα Κυφισό. Αποκλείεται. Δεν, όχι, ψέματα είναι fake news. Διαβάζω εδώ πέρα τώρα τις κινήσεις και έχει λέει και προβλήματα στην Αττική Οδό. Αποκλείεται. Στην Αττική Οδό έχει πρόβλημα. Πώς έγινε αυτό το πράγμα, τι προσγειώθηκε, ούφο, πάνω και στην τριπλή ορίδα. Όχι, ρε παιδιά. Ο Κυφισός έχει κίνηση. Πότε έγινε αυτό το πράγμα, τι έχει συμβεί. Έχει πολύ αυτοκίνητο έξω. Άρα ο κόσμος έχει λεφτά, αγοράζει αυτοκίνητα, αγοράζει βενζίνες, άρα έχετε λεφτά, άρα μην κρινιάζετε. Έχω φοβερές ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ET's, 90's και Millennium, τα βάζω και τα ρούχα μου. Έχω Διονύση Σχοινά, Μπίγαλη έχω, τι άλλο έχω. Έχω Σοφία Αρβανίτη, έχω, μη μου μιλήσει καλοκαίρια. Αυτά είναι.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Και θα πάω τώρα στα τηλεοπτικά, κυρία μου, διότι βγήκε ανακοίνωση από τον Αντένα για το πρωινό του Αντένα με τον Γιώργο Λιάγκα και τον Δημήτρη Ουγγαρέζο. Στην εκπομπή αυτή, που θα είναι ο Ουγγαρέζος, ο οποίος ο Ουγγαρέζος είχε τσακωθεί με τον Λιάγκα, που ο Λιάγκας δεν τον ήθελε, που έλεγε ότι δεν είναι φίλος του, που έλεγε ο Ουγγαρέζος για τον Λιάγκα ότι δεν είναι της αισθητικής μου και ότι εγώ δεν μπορώ να κάνω παρέα με τον Λιάγκα, που ήταν παλιά φίλος μου, αλλά τώρα θα είμαστε μαζί στην ίδια εκπομπή. Εγώ από ό,τι θυμάμαι, η Πετρογιάννη που είναι στην ίδια εκπομπή, που θα είναι και ο Ουγγαρέζος, την έχει μπλοκάρει την Πετρογιάννη. Ο Τάσος Τεριάκης, που θα είναι και αυτό στην εκπομπή, έχει μπλοκάρει ο Ουγγαρέζος τον Τεριάκη, που ο Τεριάκης δεν θέλει να βλέπει τον Ουγγαρέζο, που ο Ουγγαρέζος δεν θέλει να βλέπει, συχαίνεται την Πετρογιάννη, που η Πετρογιάννη κάνει αναγούλα κανονική πάνω στον Ουγγαρέζο, που ο Ουγγαρέζος είχε τσακωθεί με τον Λιάγκα. Καλύτερη εκπομπή είναι αυτή. Τι ωραία εκπομπή. Λάθος. Δεν είναι πρωινό, κύριε, με αυτό. Είναι το μπερδέψαμε τα μπούτια μας, κυριολεκτικά όμως. Εγώ σε ένα μήνα πιστεύω ότι εκεί θα έχει κόκκινη γραμμή κάτω. Και η Ανόκρανη θα πάει ΟΗΕ και θα κάνει εκπομπή από εκεί ο Πρωθυπουργός και θα πει: Παιδιά, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν χρειάζεται εμφύλιος. Θα παίξουν μπουνιές καλά εκεί πέρα. Μόνο που θα καθίσουν όλοι αυτοί στο ίδιο τραπέζι που μέχρι πέρυσι, τον Ιούνιο, όχι πάρα πολύ μακριά, τον Ιούνιο, ακούγαν ο Ουγγαρέζος τον πρωινό και βγάζανε ανεμολογία, κυρία μου. Βγαίνανε οι ψήρες και πετάγανε. Ο Ουγγαρέζος άκουγε Λιάγκα και πάθαινε λαλά. Πολύ ωραία. Α, κυρία μου, συμβόλαιο, συμβόλαιο. Εγώ είμαι σε όλα αυτά. Πόσο θα καθίσει εκεί πέρα, ένας Θεός ξέρει.

Και θα σε πάω τώρα στο Buckingham, που έχουν γυρίσει πίσω, να ξέρεις, ο πρίγκιπας Χάρη και η Μέγαν Μάρκλ. Τη συχαίνεται το είναι μου, να ξέρεις. Μεγάλη κατινάρα. Μεγάλη είναι κατόστρα. Δεν τη θέλω καθόλου, κυρία μου. Πήγε, παντρεύτηκε το βόδι των άλλων πρίγκιπα. Πήγε στο Buckingham, ξεβράκωτε. Πέθανε η κρυά που είχε τον απέθαντο, γρουσούζα. Μετά αρρώστησε ο βασιλιάς. Αρρώστη η πρικυποπούλα. Φεύγανε οι υπάλληλοι από μέσα, φεύγανε οι υπαλλήλοι τρέχοντας. Μεγάλη σαλαμούρα, να ξέρεις, ξινιόλα από τις λίγες. Έφυγε στην Αμερική, να ξέρεις, μετά αυτή, πήρε και το πόδι μαζί. Κάνανε περιοδία Καναδά, Νέα Υόρκη και βγάζανε λεφτά. Μετά βέντουσαν στην Αμερική και γυρνάσανε πίσω, κυρία μου. Και πάνε μέσα στη νύχτα και χτυπάνε τον κοντόνι στο μπάκιχα. Βγαίνει η Γκαμίλα με τον βασιλιά και λέει: εδώ δεν έχετε εδώ πέρα, κυρία μου, γιατί εδώ είναι μόνο βασιλείς και πριγκιπόπουλα. Είστε απλοί πολίτε. Και τους έδιωξε. Σου το κανονικό του έριξε. Πάρε την παλίτσα σου, πάρε το δαχτυλίδι μου και λέει: πώς εδώ πέρα πήγε. Πάρε και την ξινιόλα μαζί σου και να πάτε να μείνετε αλλού. Και τώρα τι κάνει αυτή η λίγια σπάσιμο τώρα στον Κάρολο, που έσταξε τώρα αυτού το στέμα του, κυρία μου, να ξέρει αυτό. Κάνουν, λέει, περιοδία τώρα στην Αγγλία και στην Αμερική για να κάνουν λίγο ομιλίες. Τι να μας πει ακριβώς, καλέ. Δηλαδή, στις ομιλίες, τι θα ομιλεί, τι θα μας λέει η Μέγαν Μάρκλ, η οποία, κυρία μου, έχω μάθει από πολύ καλές πηγές, μεγάλη σουρλουλού ήταν στην Αμερική. Δεν θα πω τώρα πράγματα, γιατί μας παρακολουθούν κιόλας, μην έχω καμιά μήνυση. Αλλά σου λέει τώρα εδώ πέρα, επειδή δεν βγαίνει χρήμα, έχει τελειώσει το χρήμα από τον Buckingham, σου λέει εδώ πέρα, εσείς εδώ, ό,τι βγάλετε, βγάλετε. Τώρα θα τρώτε από το συζήτιο. Και έχουν ξεκινήσει γύρω-γύρω-γύρω, αλλά όπου πηγαίνουν, κυρία μου, ενώ δεν είναι πριγκιπόπουλα, δεν είναι πριγκίπισσα, τη συγχαίρομαι αυτή, να ξέρεις. Τώρα αυτοί λένε παντού ότι είναι πρίγκιπες, ενώ δεν είναι. Πουλάνε μούφα. Είναι και μουφατζίδες και απατεώνες.

0: Ψάχνεις διαφήμιση που σε πάει παρακάτω? Ο Love 97,5 σε ακούει. Μέσα στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι, παντού. Και όχι μόνο στο ραδιόφωνο, μαζί απογειώνουμε την επιχείρησή σου και στα social. Κάνε την κίνησή σου τώρα. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η προβολή που ξεχωρίζει.
1: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
2: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει.
4: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
3: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά.
5: Για την τέλεια. Μα στοιχοτήφι.
3: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί.
6: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
3: Επιτέλους! Μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
7: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
3: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
8: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
3: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
1: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go4More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Σχολεία, δουλειές, ό,τι και αν ξεκινάς, έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε Botanic Therapy, Φρουκτής, Color Sensation, Όλια και Γκαρνιέ περιποίηση προσώπου. Φέρει 900 ml μόνο 2,66. Lenore μαλακτικά 87 μεζούρες μόνο 5,45. Και Skip Giga μόνο 13,40. Γαλαξίας.
10: Back to school σημαίνει back to escape center. Όλα όσα χρειάζεσαι για μια οργανωμένη σχολική χρονιά. Σχολικά, ρούχα, αθλητικά, ήδη για το σπίτι και πάντα με σούπερ προσφορές. Escape Center. Λεωφόρος Δημοκρατίας 67 Ήλιον. Δωρεάν πάρκινγκ. Escape Center. Εκεί που ξεκινάει η νέα σχολική σεζόν.
11: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει. Σε διαμορφώνει. Γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην

0: Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
1: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
2: Με την υποστήριξη του ΛΑΒ 97,5.
3: Μυρίζει αντιλιακό, θάλασσα και ΛΑΒ 97,5.

Και εδώ πέρα βλέπω τώρα τι γίνεται και στο TikTok. Είμαστε live, κυρία μου. Ο Τρεις Καραμίτσες στο TikTok είμαι live. Και είμαστε εδώ και στον Love 97,5. Ολοζώντανη. Η ώρα είναι 6 και 38 πρώτα λεπτά. Χρόνια θα είναι από αυτή τη φράση. Η ώρα είναι 6 και 38 πρώτα λεπτά, κυρία μου. Είναι απόγευμα. Έρχεται ένα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο σιγά-σιγά. Και θα σε πάω τώρα στη Ζιζέλ. Νομίζεις ότι η Ζιζέλ τρομάζει. Ανέβασε, λέει, στα social media ένα βίντεο που κάνει βαράκια με τα εσώρουχα. Όχι βαράκια, βάρη. Βγήκε άλλη ξεβράκωτη με την κλώτα και κάνει βάρη, κυρία μου. Δηλαδή είναι σαν να πάει ο Πύρος Δήμας να κάνει άρση βαρών με τον Μποξεράκι. Βγήκε η Ζιζέλ, η οποία είναι 53, με κορμί 33, και μίλησε για τη μητρότητα. Σου λέει, μπορεί εσύ τώρα να με βλέπεις έτσι ο λίγον ξετσίποτη, δεν είμαι όμως. Είμαι μια μάνα, έχω ένα παιδί, το παιδί μου είναι μικρό, πρέπει να είμαι πάντα έτοιμη. Φοράω ένα σωτιόν, μια κλώτα, ένα κομπινεζόν και κάνω βάρη. Και όλο αυτό το ανεβάζει μετά στο Instagram. Και από κάτω μπήκανε όλοι οι λιγούριδες, γιατί αυτό το είδος δεν είναι μόνο εδώ, να ξέρετε, είναι και αλλού το Liguration. Είναι και Αμερική και Ευρώπη και τα συνεπή. Και τις γράφανε διάφορα από κάτω που δεν μπορώ να τα πω τώρα, γιατί αν τα πω θα με πάνε μέσα. Αλλά σου λέει τώρα, εσύ, πού είσαι η Ζιζέλ, που είσαι αυτή, πού είσαι τέλος πάντων, γιατί να ξεβρακωθείς και να κάνεις βάρη? Κάνε κάτι άλλο. Κάνε γκολφ. Κάνε ένα τένις. Κάνε ένα squat. Όχι. Θα σκύψω με το βρακί που φοράω, το πολύ κοντό, το πολύ στενό, το οποίο ίσα που φαίνεται, να πιάσω τα βάρη, να σηκώσω τα βάρη, να αφήσω να σκύψω και πάει λέγοντας. Πάρα πολύ ωραία. Και όλα αυτά, ενώ έκανε βάρη με το σουτιέν, το ξαναλέω αυτό το πράγμα, ήταν πολύ έτσι έξω καρδιά κυριολεκτικά. Δηλαδή, λίγο το βιντεάκι ακόμα ένα δίλεπτο και έκανε παπ από χιλιόμετρα. Δεν πήγαινε καν στο γιατρό. Έστειλε το βίντεο και λέει: έχετε ένα θέμα, θα σα γράψω με το άμκα σα μια αντιβίωση. Και μετά, μέσα σε όλα αυτά, ενώ είναι ξεβράκωτη, μας έλεγε για τη μητρότητα. Πόσο δύσκολο είναι η μητρότητα. Γιατί το να είσαι μάνα είναι πάρα πολύ δύσκολο, κυρία μου. Και τι δύσκολο είναι να είσαι και ξεβράκωτη και να σηκώνεις βάρη. Πάρα πολύ δύσκολο.

τώρα να σε πάω σε ένα άλλο θέμα. Μάλλον θα μείνω στο ίδιο θέμα, στο ίδιο mood θα μείνω, με την ανθρώπινη βλακεία. Διότι η ανθρώπινη βλακεία, κύριε μου, είναι τεράστια. Είναι ανεξήγητη. Είναι ανεξίτηλη. Έχει όλα τα κακά πάνω τη, τέλος πάντων. Είδα πριν από λίγο μία είδηση με έναν λέει 20χρονο, ο οποίος οδηγούσε στη λεωφόρο Συγκρού με 200 χιλιόμετρα. Βλήμα. Βλήμα με 4 ρόδες, κυρία μου. Βλήμα με τιμόνι. Βλήμα πανεπιστημιακό. Και όχι μόνο είσαι βλήμα που τρέχεις με 200 χιλιόμετρα. Είσαι πιο βλήμα. Μιλάμε για βλήμα. Εδάφους αέρος. Και τράβαγε βίντεο το καντράν του αυτοκινήτου και το ανέβαζε και στα social media. Δηλαδή, τρέχεις με 200 χιλιόμετρα. Είσαι ούφο, το καταλάβαμε αυτό. Είσαι και ούφο υπτάμενο, διότι ανεβάζεις την βλακία που έχεις κάνει στα social media. Πεις, μαμά, μαμά, δες λίγο το τι έχω κάνει. Έτρεξα με 200 χιλιόμετρα και με ανέβασα. Μπράβο, παιδί μου, μπράβο, συγχαρητήρια. Η κεφάλα, το παιδάκι. Είστε με τα καλά, σκαλέ. Την κάρτα τη μαμουνιά. Δηλαδή, είναι σαν να πάει, πού από τώρα, ο Παλαιοκώστας και να τραβάει τον εαυτό του βίντεο που κλέβει τράπεζα. Είμαι εδώ στη Eurobank. Τι καλά. Και εδώ έχω πάρει τα λεφτά μου. Όχι, καλέ. Άμα το κάνεις, που δεν πρέπει να το κάνεις, γιατί έξω έχει κάμερες παντού πια, να το πω και αυτό, όπου και να πας, έχει κάμερες. Κάμερες παντού και όπου και να πας, σε πιάνουνε. Και ανεβάζεις μόνος σου. Δηλαδή, είναι αυτό που λέει το πολύ το μόνος, κυρία μου, κουφαίνει, χαζεύει. Είναι το μόνο σίγουρο. Τώρα θα μείνει και χωρίς αυτοκίνητο. Και χωρίς κινητό και θα του μείνουν τα 200 σε πρόστιμο, σε κλίση. Πάρα πολύ ωραία. Να τον χαίρεστε. Ω, λαμπρό παιδί.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Η αγάπη που μας ενώνει, το πάθος που δυναμώνει τα μάτια σου,

0: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Ως γονιός, θέλεις το καλύτερο για το παιδί σου. Στο Επίκεντρο Επιτυχίας, εδώ και 50 χρόνια, μετατρέπουμε την προσπάθεια σε επιτυχία. Με φροντιστήρια στην Ηλιούπολη, στη Γλυφάδα, στη Βάρη, στο Λαγονίσι, στα Καλύβια και στην Ανάβηση. Ένας στους δύο μαθητές μας αριστεύει στις πανελλαδικές. Γιατί η επιτυχία αρχίζει με επί.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
4: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα, φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211 4181 582 και στα social media.
5: Λέμω και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,8.

Και είμαστε εδώ στην τρίτη μας ώρα. Σιγά σιγά φεύγουμε, κυρία μου. Φεύγει η φωνή, φεύγει η υπομονή, φεύγουν όλα. Νατάσα μου, σε φιλώ. Α, Νατάσα, θεάρα. Είμαστε εδώ στον Love 97,5. Να στείλω τα φιλιά μου στη Φέη, τη φίλη μου, την αγαπημένη μου Φέη, που με ακούει καθημερινά. Είμαστε εδώ και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ για όλες τις επιτυχίες, τις ξένες, τις ελληνικές, τις 80s, τις 90s και τις Millennium. Θα σχολιάσουμε τους πάντες και τα πάντα για την επόμενη μία ώρα, να ξέρεις. Δεν θα περάσει τίποτα παρατήρητο. Όλες οι σαλαμούρες θα κάνουν παρέλαση μπροστά από τα αυτιά σας. Γιατί αν έχετε TikTok, μπροστά από τα μάτια σας. Κάντε με follow στο TikTok, παρακαλώ, στον Τζέι Καραμίτσα και μπείτε μέσα. Κάνω live κανονικό. Περιμένω τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 694-711-11. Γράψτε μου ό,τι θέτε, πείτε μου ό,τι θέτε. Έρχεται, κάτσε εδώ ότι έρχεται. Έρχεται. Έχουμε Αλέξη, έχουμε πάλι. Την αγαπώ. Αυτό είναι. Έλα μια νύχτα. Πάρα πολύ ωραία. Μάνα μου, Αλέξια. Έχω Ρόμπι Μπράουν. Έχω και. Α, και Νεκτάριο Σφυράκι. Καλά, εντάξει τώρα. Πάω να δω αν έρχομαι.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Έβλεπα το πρωί μία TikToker η οποία ήταν πάρα πολύ εξής αγανακτισμένη, γιατί κάποιος έγραψε ότι δεν δουλεύεις, δεν είναι αυτό δουλειά που κάνεις. Και βγήκε έξαλλη, κυρία μου, τώρα, όταν σου λέω έξαλλη, τράβαγε τα μαλλιά της για να πω τίποτα άλλο χειρότερο και είναι ακόμα νωρίς. Και λέει, είναι δυνατόν, λες εμένα ότι δεν δουλεύω, που κάνω 20 βίντεο την ημέρα. Ξέρεις πόσο κουραστικό είναι να κάνεις 20 βίντεο την ημέρα? Πόσο κουραστικό είναι? Τι ρωτώ δημόσια, εδώ πέρα να μας απαντήσει αυτή η κοπέλα, η Ευδοκία, πώς τη λένε, η οποία ήταν έξαλλη. Τόλμησες εσύ, πτωχέ, που δουλεύεις 9 το πρωί με 5 το απόγευμα, 8 ώρες, να πεις εμένα, την TikToker? Μαρίζα Λαμούρα, που δουλεύετε τον εαυτό σας, αλληλοκοροϊδεύεστε. Η άλλη λέει, κάνει 20 βίντεο την ημέρα, σιγά καλέ. Να βγάλουμε και ένα επίδομα, να σου δώσουμε καλέ. Να σου δώσουμε από την τσέπη μας. Είναι δυνατόν καλά αυτό το πράγμα? Έξαλλη, σου λέει, και ντροπή, δεν τρέπεστε λίγο που τα βάζετε με μένα που κάνω 20 βίντεο την ημέρα? Και το έλεγε, 20 βίντεο την ημέρα. Τι τις έχουν πει για τη δουλειά? Τι καταλάβει ότι είναι δουλειά? 20 βίντεο, κύριε μου, ξέρεις τι είναι 20 βίντεο? Να πατάς ρε και να λες μπούρδες και να πατάς stop και μετά πάλι το ίδιο. 20 βίντεο, 20 φορές. 20 πατήματα ρεκ, 20 πατήματα stop. Η κοπέλα είναι κουρασμένη, μην την βλέπεις έτσι. Έχει πάθει τενοντίτιδα. Ξέρεις, το δάχτυλο άνοιξε, κλείσε. Είναι δύσκολο το δάχτυλο. Και το νύχι, με καλά στο νύχι, πού θα πάει μετά η TikToker που έχει να κάνει άλλα 19 βίντεο? Και άντε τώρα σου λέω το άλλο, ε. Και χαλάει το κινητό. Ξεφορτίζεται. Χαλάει ο φορτιστής. Χαλάει το καλώδιο. Πέφτει το ρεύμα. Κόβεται το ίντερνετ. Αυτά τα πράγματα, κυρία μου, είναι πράγματα που τον άνθρωπο τον χτυπάνε μέσα του. Είναι ένας επαγγελματίας. Το λέω και συγκινούμε τώρα. Ένας επαγγελματίας που περνάει δύσκολα. Καλό τον πρωθυπουργό να αφήσει τα υπόλοιπα, τις αηδίες με τα επιδόματα, την ανεργία, να κοιτάξει τους TikToker που κρατάνε την οικονομία όρθιοι. Οικονομία που είναι δύσκολη. Δουλεύουν αυτοί οι άνθρωποι στο κεφάλι τους. Μόνοι τους.

στην παραλιακή, στο νησί ή στο μπαλκόνι. Μαζί σου ο Love 97,5. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Στο repeat όλο το καλοκαίρι.

Και θα σε πάω τώρα στην Γαλλία, εκεί όπου έχουν ξανά μία κλοπή σε μουσείο. Τώρα μιλάμε για κράτος φοβερό. Έμαθε από το Λούβρο, μπήκανε μέσα, μας κλέψανε, μας ξεβρακώσανε, μας τα πήραν όλα. Γέρασε το Πανελλήνιο, τώρα λέει είναι όλα πάρα πολύ καλά. Μπήκανε, λέει, σε μια, κάτσε να δω πώς λέγεται το τέτοιο, ληστεία, στο μουσείο του Ρενουάου, στη Νότια Γαλλία. Πάρα πολύ ωραία. Μπήκανε δύο δράστες μέσα από την τουαλέτα. Πήγα να κάνουν επιπί του, λέει: μπορεί να πω γιατί με έχει πιάσει η κυλίτσα μου, παρακαλώ. Περάστε, πολύ ωραία. Το χαρτάκι είναι εκεί πέρα, πάρα πολύ καλά. Μπήκανε μέσα δύο άνθρωποι, κλέψανε, λέει, πίνακες αξίας 9 εκατομμύρια ευρώ. Πήγε ο άλλος, κατέβασε τον πίνακα, τρεις πίνακες. Τον κατέβασε, τον έβαλε στην τσάντα και έφυγε. Παρακαλώ πάρα πολύ, γεια σας, από εδώ είναι έξω, φυσικά. Νεράκι εδώ στον αυτόματο πολιτή. Και φύγανε. Μετά πήρανε χαμπάρι, μιλάμε για ετόπουλα. Σίγουρα υπάρχει ελληνική εταιρεία εκεί πέρα. Είναι σίγουρα Έλληνας κάποιος εκεί πέρα. Κάποιος υπεύθυνος του μουσείου είναι Έλληνας. Πέρασαν δύο τύποι και είχαν μαζί τους τρεις πίνακες. Και λέει κάποιος, παιδιά, I'm so sorry, με τον παρντών κιόλας. Πού το πας τον πίνακα, λέει, τον πόλικο έξω πάρει αέρα. Α, πάρα πολύ ωραία. Όχι στον ήλιο όμως και μαυρίσει, πάρα πολύ καλά. Και φύγανε. Μετά από ώρα μπήκε ο υπεύθυνος και λέει, πού, ένας πίνακας. Δύο πίνακες, λείπουν τρεις πίνακες. Πού είναι οι πίνακες οι τρεις? Α, Παναγιά μου, μας κλέψανε. Καλέ, τρεχάτε. Τρεχάτε, γειτόνι, που λένε και στην Κύπρο. Βουράτε, γειτόνι, μαρά μου, μας κλέψανε τους πινακούες. Και σου λέει, από το Λούβρο μέχρι εκεί τίποτα. Δεν έχει καμία εξέλιξη, τίποτα. Ήταν, λέει, χωρίς όργανα ανίχνευση κατά συναφή, ούτε σε ελληνικό μουσείο. Μπράβο του όμως. Πήραν τρεις πίνακες. Ήταν φιλότεχνοι. Όταν ο φιλότεχνος θέλει να πάρει ένα πίνακα, σου λέει: εγώ έχω ένα πολύ ωραίο καναπέ που ταιριάζει με τον πίνακα. Φέρε μου τον πίνακα ή θα τον πάρω μόνος μου. Πήγε, τον πήρε, πάει σπίτι του και χασεύει.

0: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
1: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Σχολεία, δουλειές, ό,τι και αν ξεκινάς, έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε Nescafé Azira, Concentrate Coffee και Ice Mixes, Pedigree, Perfect Fit, Caesar και Siba, ένα συν ένα δώρο. Γαλαξίας.
3: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
4: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
3: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
5: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
6: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
7: Σωστά το πας. Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Και έχουμε πιάσει εδώ συζήτηση για τη Ρώμη. Από τη Ρώμη για τον Αλφα Θόδωρος Ανδρεάδης Σιγκελάκης. Και λέμε ότι στη Ρώμη, που είναι η νοτίνη χώρα του καφέ και πολύ ωραίο καφέ και καπουτσίνο και ιδίες. Αηδίες να ξέρεις, εγώ το λέω αυτή τη στιγμή. Είμαι καταπέλτης, είμαι κριτής του MasterChef. Δεν μου αρέσει καθόλου καφέ τους. Κάνουν ένα νερό ομπλούτσι που λένε ότι είναι καφέ. Μη ζητήσεις φροντοκαπουτσινάκια και τέτοια που εδώ πέρα έχουμε εδώ πέρα και τρέχουν σε να μην υπάρχει γύρω-γύρω. Τίποτα. Σου φέρνουν για κρύο καφέ μεγάλα ένα νερόπλημα που έχει βγει μόλις από την αποχέτευση με κάτι άθλια παγάκια και το γάλα το βάζουν μέσα στον καφέ. Άκου τώρα το μαζί. Άκου εδώ κόσμος ανώμαλος. Αντί να πάρε μωρί, μια φραπεδιέρα, χτύπα το γάλα και βάλε το από πάνω. Όχι. Και σου φέρνουν και το γάλα σε ένα μικρό φλιτζανάκι. Δεν το θέλω. Το θέλω από πάνω και να κάτσει. Όχι να κοιμηθεί μέσα. Επίσης, απέσιο καφέ έχει και η Κύπρο, τα ξέρετε. Θα πάρεις καφεδάκι. Αν θες να χάσεις κιλά, θα πας στην Κύπρο. Είναι ένα καφεδάκι, 4 κιλά. 2 μέρες στην τουαλέτα, δεν θα ξαναβγείς ποτέ και θα χάσεις κιλά. Δηλαδή, αν έχετε πάρει κιλά λόγω καλοκαιριού, κλείστε ένα τριήμερο στην Κύπρο. Σε 3 μήνες, 7 κιλά. Ναι, κάνουν καφέ, 3 από τώρα. Καμένο. Χαλιά, άνοστο, ζητάς γλυκό και έχετε πίκρα. Αφρόγαλο που είναι φτιαγμένο, δεν ξέρω από τι, από γάλα δεινοσαύρου. Μια ιδέα και μισή. Σαν τον καφέ εδώ πέρα, κύριε μου, δεν έχει. Και τα φαγητά, ξέρεις, στη Ρώμη, δεν μου πολύ αρέσανε. Η μακαρονάδα, μια ιδέα. Η πίτσα, μια ιδέα. Όλα πανάκριβα, τίποτα, εδώ θα κάτσουμε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Και κάπου εδώ σιγά σιγά σας φιλώ, σας χαιρετώ, σας αποχαιρετώ. Την κάνω με ελαφρά πηδηματάκια. Ραντεβού και πάλι τη Δευτέρα εδώ στην απόλυτη ραδιοφωνάρα Αθηνών, Αττικής και Περιχώρων. Στον Love 97,5 που παίζει μόνο ελληνικές και ξένες επιτυχίες 80s, 90s και Millennium. Είμαι και θα είμαι ο Σωτήρης Καραμίτζας. Και πάλι τη Δευτέρα εδώ, στις 5 η ώρα το απόγευμα. Ένα thank you very much στον Γιώργο Γεωργούλα, τον ηχολήπτη μας. Στον Τζον, που είναι επίσης ηχολήπτης μας, γιατί εγώ πήγαινε με δύο νεκρές, κυρία μου, εδώ πέρα, ή κάνουμε δουλειά ή δεν κάνουμε. Η Ρούλα έβγαινε με 8 κάμερες. Εγώ βγαίνω με δύο ηχολήπτες. Άμα γουστάρουμε, έτσι βγαίνουμε, κυρία μου, γιατί είμαστε large, έχουμε χρήμα. Ρέει το χρήμα, έτσι φεύγει. Γεια σας, φεύγω. Adios, amigos.

0: ΔΕΗ παρουσιάζει την αναβίση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
2: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και οι υγρασίες, τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
3: Durostick,
2: προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Back to school σημαίνει back to escape center. Όλα όσα χρειάζεσαι για μια οργανωμένη σχολική χρονιά. Σχολικά, ρούχα, αθλητικά, ήδη για το σπίτι και πάντα με σούπερ προσφορές. Escape Center. Λεωφόρος Δημοκρατίας 67 Ήλιον. Δωρεάν πάρκινγκ. Escape Center. Εκεί που ξεκινάει η νέα σχολική σεζόν.
5: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει. Σε διαμορφώνει. Γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
6: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211 4181 582 και στα social media.
7: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
8: Τρεις μέρες γεμάτες παιχνίδι, χαρά και χαμόγελα για τα παιδιά. Από 18 έως 20 Σεπτεμβρίου, από τις 5 έως τις 10 το βράδυ, το χαμόγελο του παιδιού σας προσκαλεί στην πρώτη γιορτή παιδιού, στο Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδί. Παίζουμε, χορεύουμε, δημιουργούμε και γινόμαστε όλοι μια μεγάλη αγκαλιά αγάπης. Είσοδος ελεύθερη, γιατί κάθε παιδί αξίζει ένα χαμόγελο. Χορηγός επικοινωνίας Love 97,5.
9: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε στον Love 97,5. Όπως πλέον σας συνηθίσαμε, κάθε απόγευμα το βραδάκι θα είμαστε εδώ να τα λέμε παρεούλα μέχρι και τις 10. Μέρη Βαρσάμι στο μικρόφωνο. Έχουμε ετοιμάσει και σήμερα τις μεγαλύτερες μουσικές επιτυχίες από τα 80s, τα 90s και το Millennium. Ελληνικά και ξένα, τα καλύτερα παίζουν εδώ μόνο για εσάς. Με απότερο και μοναδικό σκοπό να σας διασκεδάσουμε, να σας φτιάξουμε το κέφι, να σας ανεβάσουμε. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα όπως κάθε φορά εντελώς δωρεάν στο Viber της εκπομπής μας 694-711-11. Στείλτε μας αφιερώσεις, σκέψεις, σχόλια, ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Βλέπω το ημερολόγιο μου, 11 Σεπτεμβρίου λοιπόν, είναι λίγο μετά τις 8. Θέλω να μην ξεχάσω βασικά να πω χρόνια πολλά αρχικά στην Ευανθία που σήμερα γιορτάζει, αλλά και στο Εφρόσινο, ένα έτσι πολύ σπάνιο ιδιαίτερο όνομα. Εγώ έχω, να ξέρετε, φίλο Εφρόσινο. Έφρο μου, χρόνια σου πολλά και από εδώ. Το υποσχέθηκα, το είπα. Να χαίρεστε τα αγαπημένα σας πρόσωπα και όσοι έχετε γενέθλια αυτές τις μέρες, τις ευχές μας και τα φιλιά μας. Εδώ θα είμαστε σήμερα. Έχουμε ετοιμάσει πάρα πολλά και προτάσεις και ωραία νέα από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Να πούμε καλή σχολική χρονιά, γιατί σήμερα ήταν η πρώτη μέρα στα σχολεία με τον αγιασμό μας και θα επιστρέψω με αυτό σε λιγάκι και προς το παρόν θα σας ταξιδέψω έτσι μουσικά μέχρι το 1991 λέγοντάς σας και εύχοντάς σας να μείνετε για πάντα αμετανόητα τρελή όπως ακριβώς μας έλεγαν οι Ρυφηφοί.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαμ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Εδώ είμαστε και επιστρέψαμε με τα πρώτα δικά σας μηνύματα. Η αλήθεια είναι πως σήμερα το θέμα συζήτησης είναι ο αγιασμός, είναι η νέα σχολική χρονιά που μόλις άρχισε. Η αλήθεια επίσης είναι ότι από τη Δευτέρα θα γίνεται κόλαση στους δρόμους. Είναι αυτό που με το που ανοίγουν τα σχολεία, καταλαβαίνετε, επικρατεί ένας πανικός. Δεν πτωούμαστε όμως, διατηρούμε τη θετική μας διάθεση, βάζουμε μουσικούλα στο αυτοκίνητο και περνάμε πάρα πολύ ωραία, παιδιά. Όλα αντιμετωπίζονται. Σήμερα λοιπόν ήταν το πρώτο κουδούνι. Και για να δούμε τι θα φέρει αυτή η νέα χρονιά, γιατί κάθε χρόνο, ξέρεις, έτσι εγκαινιάζονται καινούργια πράγματα. Να πούμε λοιπόν ότι άνοιξαν επισήμως οι πόρτες στα νηπιαγωγεία, τα δημοτικά σχολεία, τα γυμνάσια και τα λύκεια όλης της επικράτειας. Επισήμως λοιπόν ξεκίνησαν τα σχολεία και όσον αφορά αυτά τα καινούργια πράγματα που θα έχουμε, εκτός από τους καινούργιους εκπαιδευτικούς που κάθε χρονιά έτσι διορίζονται και ξεκινάνε, να πούμε ότι θα υλοποιηθεί για πρώτη φορά φέτος το πρόγραμμα του Διεθνούς Απολυτηρίου, του γνωστού IB, σε 11 δημόσια σχολεία της επικράτειας. Επίσης να σας πω ότι έρχεται ένα νέο μάθημα, το οποίο εγώ το περίμενα πώς και πώς, κρίμα να μην είμαι στα σχολεία για να το κάνω, γιατί θα μου άρεσε ιδιαιτέρως. Θα εισαχθεί λοιπόν φέτος για πρώτη φορά το μάθημα της ηθικής από την τρίτη δημοτικού έως την τρίτη λυκείου για τους μαθητές φυσικά και τις μαθήτριες που απαλλάσσονται από το μάθημα των θρησκευτικών. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο κοντά σας, περιμένω ακόμα περισσότερα μηνύματα, 694-711-11. Μην πάτε πουθενά. Bye.

Παρασκευούλα σήμερα. Ετοιμαζόμαστε για ένα πολύ όμορφο, ελπίζουμε, Σάββατο Κυριακό. Ελπίζω ο καιρός να μην μας τα χαλάσει. Αυτή είναι η ανησυχία σας. Μου το στέλνετε στα μηνύματά σας. Αλλά είμαι έτοιμη ότι πολλοί από εσάς ετοιμάζετε έτσι μικρές αποδράσεις. Να περάσετε όμορφα, σας εύχομαι. Βλέποντας τώρα, ρίχνοντας μια ματιά στο ημερολόγιο μας, δεν θα μπορούσαμε να μην αναφερθούμε σε αυτή τη μαύρη επέτειο που έχουμε σήμερα. Καθώς οι περισσότεροι από εμάς θυμόμαστε πάρα πολύ χαρακτηριστικά εκείνη την ημέρα, το μακρινό 2001, όταν σαν σήμερα οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δέχτηκαν πολλαπλά τρομοκρατικά χτυπήματα από αερός, καθώς αεροσκάφη εκεί της πολιτικής αεροπορίας έπεσαν πάνω στους δίδυμους πύργους. Ήταν 11 Σεπτέμβρη. Σαν σήμερα, στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου εκεί στο Πεντάγωνο και σε μια ερημική περιοχή του Πίτσμπουργκ, οι νεκροί ξεπέρασαν τότε τις 3.000, ανάμεσά τους και 25 Αμερικανοί ελληνικής καταγωγής. Όμως θα ήθελα να σταθώ σε κάτι, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά ντοκιμαντέρ από αυτό το γεγονός. 25 χρόνια λοιπόν έχουν περάσει από την τρομοκρατική επίθεση και υπάρχουν ακόμα ιστορίες κάποιων διασωθέντων και κάποιων θυμάτων που εξακολουθούν να μας συγκινούν πάρα πολύ. Όπως αυτή η ιστορία του

ήξερε τι να κάνει και τον βοήθησε το υπέροχο λαμπρατόρ του να κατέβει 78 ορόφους, παρακαλώ. Σταμάτησε κάποια στιγμή ο σκύλος γιατί βρήκε και μία ακόμα γυναίκα η οποία χρειαζόταν βοήθεια. Οπότε, όπως ο Μάικλ περιγράφει χαρακτηριστικά, αγκαλιάστηκαν και οι τρεις και με τη βοήθεια του λαμπραντόρ προσπάθησαν να διαφύγουν. Το καταφύγιο που βρήκε ο σκύλος όταν τελικά κατέβηκαν ήταν κάτω από μία σκάλα και όταν βγήκαν τελικά από το κτίριο, καθίσανε δίπλα σε μία στάση του μετρό, παιδιά, εκεί σε έναν σταθμό, μέχρι να περιμένουν τέλος πάντων βοήθεια. Περίπου 10 λεπτά αργότερα κατέρευσε και το κτίριο που εργαζόταν ο Μάικλ, από το οποίο μόλις είχαν καταφέρει να διαφύγουν. Απίστευτες ιστορίες, αξίζει να τις μνημονεύουμε και επιστρέφουμε με πολλά ευχάριστα πλέον, πάντα εδώ στον Love 97,5.

Και πάμε να επιστρέψουμε με τα μουσικά μας λοιπόν και τα ευχάριστα. Οι τελευταίες ημέρες ήταν δύσκολες, η αλήθεια είναι. Ωστόσο η επετειακή συναυλία του Αντώνη Ρέμου για τα 30 χρόνια της καλλιτεχνικής του πορείας θα πραγματοποιηθεί κανονικά, να ξέρετε, αύριο. Οπότε αγαπημένοι Θεσσαλονικείς, Βορειοελλαδίτες και όχι μόνο, και πολλοί Αθηναίοι θα ανέβετε, ξέρω, και πολλοί φίλοι, να περάσετε πάρα πολύ όμορφα. Να πούμε ότι η συναυλία αυτή θα είναι εξ ολοκλήρου αφιερωμένη στη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη. Και νομίζω ότι είναι ένας φόρος τιμής αυτός από τον Αντώνη Ρέμο προς τον Γιώργο που μας άφησε τόσο νωρίς, αλλά σίγουρα το σπουδαίο έργο του θα συνεχίσει να υπάρχει για πάρα πολλές δεκαετίες ακόμα. Η συναυλία, όπως ξέρετε, έχει προγραμματιστεί να γίνει στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, εκεί στη νέα παραλία της Θεσσαλονίκης. Το σημαντικό είναι ότι έχει ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Και ο Αντώνης Ρέμος πρόκειται να ερμηνεύσει μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Γιώργου Μαζωνάκη, ενώ κατά τη διάρκεια της βραδιάς μαθαίνουμε ότι θα προβληθούν και βίντεο με κοινές του στιγμές και αναδρομές σε όλη αυτή την πορεία του στην κοινή. Έκανε και δηλώσεις ο Αντώνης Ρέμος, γιατί χαρακτηρίστηκε και κάπως αρνητικά γιατί δεν ακύρωσε τη συναυλία. Εντάξει, παιδιά, δεν μπορούν να ακυρώνονται και όλα, η αλήθεια είναι. Και να πω ότι έχουμε ανάγκη τέτοιες στιγμές, γιατί η μουσική πάντα δίνει δύναμη στις δύσκολες στιγμές. Και η επιθυμία του Αντώνη Ρέμου ήταν να τραγουδήσουν όλοι μαζί για να αποχαιρετήσουν τον Γιώργο Μαζωνάκη όπως ακριβώς του αξίζει. Την ίδια στιγμή, οι επιτυχίες του Γιώργου επιστρέφουν στις πρώτες θέσεις του Spotify και μάλιστα το τραγούδι Ώρες Μικρές βρίσκεται στην πρώτη θέση του ελληνικού Top 50 αυτή τη στιγμή. Επιστρέφουμε με πολλά περισσότερα και με πολύ ωραίες προτάσεις για το τι μπορείτε να κάνετε απόψε αλλά και τις επόμενες ημέρες.

0: Έτσι πρέπει, παιδάκι μου.
1: Και επέστρεψα όπως ακριβώς σας υποσχέθηκα, με πολύ ωραίες προτάσεις για την Αθήνα μας, για να περάσουμε πάρα πολύ ωραία στην πόλη μας, για όλους εσάς που δεν έχετε επιλέξει να κάνετε ωραία απόδραση μέσα στο Σαββατοκύριακο, αλλά θέλετε να μείνετε εδώ. Λοιπόν, ακούστε. Απόψε, όσοι είσαστε στους δρόμους, μένετε εκεί προς τα νότια προάστια και σας αρέσει η όπερα, εντελώς δωρεάν να ξέρετε, με ελεύθερη είσοδο, μπορείτε να πάτε μέχρι την παραλία του Μπάτη, γιατί είναι βραδιά όπερας. Είναι στο πλαίσιο του Φεστιβάλ των Φαλυρικών, εκεί στο Παλαιό Φάληρο που διοργανώνει ο Δήμος. Σήμερα λοιπόν έχουμε το όπερα γκαλά, έχει ξεκινήσει ήδη από τις 8 και 4. Σας περιμένουν όλους να περάσετε πάρα πολύ όμορφα. Και για όσους έτσι σας αρέσει το ελληνικό τραγούδι, να ξέρετε ότι στον ίδιο χώρο, στην παραλία του Μπάτη, αύριο και μεθαύριο, δύο πολύ ωραίες συναυλίες θα γίνουν εκεί, στις 8 και 4 και οι 2 το απόγευμα. Αύριο ο Χρήστος Δάντης και την Κυριακή ο Λευτέρης Πανταζής. Είπαμε, είσοδος ελεύθερη, εντελώς δωρεάν, γιατί εμείς εδώ είμαστε για να σας προτείνουμε πράγματα άνευ κόστους. Και όσοι τώρα αγαπάτε τον κινηματογράφο, να υπενθυμίσω ότι έχει ξεκινήσει το Πειραιού Sport Film Festival, δηλαδή το φεστιβάλ κινηματογράφου που πραγματοποιείται κάθε χρόνο στον Πειραιά, εντελώς δωρεάν και αυτό, για να παρακολουθήσετε ωραίες ταινίες στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Έχει ξεκινήσει από χθες και σήμερα. Μπορείτε να ψάξετε έτσι λίγο και στο διαδίκτυο τι ωραίο παίζει. Να ξέρετε ότι είναι ένα αφιέρωμα του ελληνικού και του πολωνικού κινηματογράφου και θα υπάρχουν και πολύ ωραίες ταινίες μικρού μήκους, αλλά θα σας πω ποιες ξεχωρίζω εγώ για το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται. Ξεκινώντας από σήμερα, να σας πω, το Corpus Christi θα παιχτεί στις 9 η ώρα, οπότε σπεύσατε. Και βλέπω ότι την Κυριακή, παιδιά, είναι τα τρία χρώματα, η μπλε ταινία του Κισλόφσκι στις 4:30. Αν σας ενδιαφέρει, πηγαίνετε στο Δημοτικό Θέατρο να δείτε αυτή την υπέροχη ταινία. Και σήμερα, να ξέρετε, παίζει το Animal, αν δεν κάνω λάθος, και η Φόνησα. Εντελώς δωρεάν, ψάξτε το Πειραιούς Film Festival. Αυτά λοιπόν από εμένα. Έρχομαι σε πολύ λίγο με τη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας για σήμερα και, όπως καταλαβαίνετε, με πολλά περισσότερα που έχουμε ετοιμάσει για όλους εσάς και απόψε.

0: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι, η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
1: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
2: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
3: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
4: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλες και όλους όσοι συντονιστήκατε τώρα στην παρέα μας. Διανύουμε εσείς στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Είναι λίγο μετά τις 9, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου και έτσι είμαστε σε ένα ευχάριστο mood γιατί περιμένουμε πώς και πώς το Σαββατοκύριακο να έρθει, παιδιά. Αυτό μου στέλνετε και στα μηνύματά σας. Σκαρώνετε διάφορες μικρές αποδράσεις, η αλήθεια είναι. Με ρωτάτε και εμένα, σας έχω δώσει τόσες ιδέες τις προηγούμενες ημέρες. Δεν ξέρω τι θα κάνω ακόμα αυτό το Σαββατοκύριακο, αλλά είναι πάντα καλοδεχούμενες οι πολύ ωραίες προτάσεις που έρχονται από εσάς. Ελάτε λοιπόν να γίνουμε περισσότεροι, να μοιραστούμε ιδέες, να μοιραστούμε σχόλια, παρατηρήσεις, σκέψεις στο 694-711-11. Περιμένω εντελώς δωρεάν τα μηνύματά σας στο Viber της εκπομπής μας. Η αλήθεια είναι πως αυτές τις τελευταίες 2-3 μέρες τα μηνύματά σας είναι πάρα πολλά και για τον Γιώργο Μαζονάκη. Μας δείχνετε πόσο πολύ αγαπήσατε αυτόν τον τόσο σπουδαίο και μοναδικό καλλιτέχνη. Και έτσι αναρωτιέμαι μερικές φορές όταν κάποιος άνθρωπος δεν είναι πολύ κοντινός μας, παρόλα αυτά πενθούμε και εμείς για εκείνον. Πενθούμε ίσως αυτό που αντιπροσώπευε αυτός για εμάς, γιατί πολλές φορές ένα τραγούδι μπορεί να μας γυρίσει σε μια παλιά σχέση, μια ταινία που βλέπουμε μπορεί να μας επιστρέψει στην παιδική μας ηλικία, ένας ηθοποιός, ένας τραγουδιστής, ένας αθλητής μπορεί να είναι δεμένος με μια ολόκληρη εποχή της ζωής μας. Οπότε ο θάνατός του γίνεται ένας τρόπος να συνειδητοποιήσουμε ότι ίσως εκείνη η εποχή έχει τελειώσει και για εμάς μια για πάντα. Παρ' όλα αυτά δεν πέφτουμε. Είμαστε εδώ για να σας ανεβάσουμε, είμαστε εδώ μέσα από τα τραγούδια να αφήσουμε έτσι ανεξίτηλους στη μνήμη μας κάποιους ανθρώπους. Τα τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη θα είναι εδώ να μας συντροφεύουν για πάντα. Σίγουρα εδώ στον Love 97,5 θα είναι μια επιλογή μας πάντοτε. Έχει αφήσει διαμαντάκια άλλωστε πίσω του και να θυμάστε στη ζωή, και μας το δίδαξε αυτό και ο Γιώργος, να μην είμαστε ποτέ μέτροι σε ό,τι κάνουμε και να τα θέλουμε όλα ή τίποτα στη ζωή. Όπως ακριβώς θα έλεγε και ο Νίκος Καρβέλας που έρχεται αμέσως τώρα στην παρέα μας.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση έχει γίνει τις τελευταίες ημέρες, τις τελευταίες ώρες, με όλα αυτά τα διάφορα κέντρα αντιγύρανσης, με όλες αυτές τις ολιστικές θεραπείες που μας υπόσχονται να μείνουμε για πάντα νέοι, με αφορμή φυσικά τον άδικο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, έχει ξεκινήσει και μία τέτοια συζήτηση. Εγώ λοιπόν θα ελαφρύνω λίγο την ατμόσφαιρα, αλλά θα σας πω μία πολύ μεγάλη αλήθεια μέσα από μία έρευνα που έπεσε στα χέρια μου. Η έρευνα αυτή λοιπόν λέει ότι οι δύσκολοι άνθρωποι στη ζωή μας μπορεί να μας κάνουν να γεράσουμε πιο γρήγορα. Γι' αυτό, αν θέλουμε να μείνουμε για πάντα νέοι και ευδιάθετοι, θα πρέπει να τους αποβάλουμε από τη ζωή μας. Μια έρευνα, όχι αστεία, έγινε σε περισσότερους από 2.000 ενήλικες στο Πανεπιστήμιο του Harvard. Έδειξε λοιπόν ότι η συχνή επαφή με δύσκολους ανθρώπους, με άτομα τέλος πάντων που μας δημιουργούν μια συνεχή ένταση, μας δημιουργούν προβλήματα κλπ., συνδέεται με την ταχύτερη βιολογική γύρανση σε κυταρικό επίπεδο. Τι λένε με απλά λόγια οι επιστήμονες? Διαπίστωσαν ότι κάθε ένα επιπλέον άτομο δύσκολο που έχουμε στο κοινωνικό μας περιβάλλον ή στη ζωή μας ή στο σπίτι μας, θα πω εγώ, αυξάνει το ρυθμό γύρανσης κατά περίπου 1,5%. Αυτή είναι μια χρόνια ψυχολογική πίεση, οπότε καταλαβαίνετε ότι αυξάνει, λένε οι γιατροί, τη φλεγμονή και αυξάνει και τον κίνδυνο προβλημάτων υγείας. Αφήστε λοιπόν τα μπότοξ, αφήστε τις θεραπείες, αφήστε όλα αυτά τα παράξενα πράγματα που πραγματικά είναι σαν να γίνονται βαμπύρ αυτοί οι γιατροί, να μας ρουφάνε το αίμα, να μας το μεταγγίζουν πάλι πίσω. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά και είναι και λίγο σοκαριστικά και ανατριχιαστικά, και σταματήστε να κάνετε τέτοιες πράξεις, αρχίστε να κάνετε ένα ξεσκόνισμα στο με ποιους ανθρώπους συναναστρέφεστε, παιδιά, γιατί αυτό μας έτσι διασφαλίζει και την εσωτερική μας ισορροπία και την ηρεμία και κατ' επέκταση την ομορφιά.

Λοιπόν, ξεχάστε όλα όσα συζητήσαμε τις προηγούμενες ώρες που λέγαμε για το τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο που έρχεται, για ωραίους προορισμούς, για προτάσεις, ιστορίες τέτοιες. Λοιπόν, ο καιρός αλλάζει, θα έχουμε βροχές. Προσέξτε το αυτό όσοι ετοιμάζεστε να σχεδιάσετε πράγματα. Λυπάμαι και όλους εσάς που ανεβαίνετε για τη συναυλία του Ρέμου στη Θεσσαλονίκη. Αυτή η συναυλία, παιδιά, ήταν λες και υπήρχε από πάνω ένα σύννεφο αρνητικό. Από την αρχή όλα πήγαν στραβά. Τελικά θα γίνει, αλλά τελικά θα γίνει με βροχή από ό,τι φαίνεται. Όπου και αν βρίσκεστε λοιπόν να προσέχετε, αλλάζει το σκηνικό του καιρού, έρχονται βροχές και καταιγίδες και στην Ηπειρωτική Ελλάδα και προς το Ιόνιο, πέφτει και η θερμοκρασία, γενικότερα αυτό το Σαββατοκύριακο θα είναι έτσι κάπως άστατα τα πράγματα, αλλά για να βλέπουμε το θετικό μέσα από κάθε τι που συμβαίνει, έπεσε στα χέρια μου μία έρευνα σχετικά με τους ήχους, οι οποίοι είναι θεραπευτικοί. Οι οποίοι έτσι μας προκαλούν ηρεμία, χαλαρώνει ο εγκέφαλος, μας προκαλούν έτσι μια χαλάρωση, κάτι πάρα πολύ ευχάριστο. Ένας λοιπόν από αυτούς τους ήχους είναι ο ήχος της βροχής, να ξέρετε. Οπότε απολαύστε τη βροχή όπου και αν βρίσκεστε και δεν πειράζει και σε συναυλία να είστε και να βρέχει, θα είναι πολύ ωραία σαν εμπειρία. Η βροχή, να ξέρετε, παράγει ροζ θόρυβο, είναι ένας ήχος που ο εγκέφαλος αντιμετωπίζει ως ένα φυσικό διακόπτη για την υπερανάλυση. Οπότε είναι σαν να σταματούν τα πάντα και να χαλαρώνει όλο το είναι σας. Και να αναρωτιέστε ποιοι άλλοι ήχοι είναι θεραπευτικοί. Η έρευνα λέει ότι είναι τα κύματα του ωκεανού. Οπότε αν βρεθείτε κοντά σε θάλασσα, γιατί εμείς ωκεανό δεν έχουμε, θέλω να ακούτε τα κύματα και αυτό το πράγμα λειτουργεί πολύ θεραπευτικά. Επίσης το γουργούρισμα της γάτας. Εγώ ως γατομάνα το έχω πει πάρα πολλές φορές για το πόσο θεραπευτικό είναι αυτό που παράγει η γάτα ως ήχο. Και επίσης άλλοι ήχοι είναι το περπάτημα σε φρέσκο χιόνι για το χειμώνα που μας έρχεται, ο ήχος της φωτιάς από το τζάκι, που πραγματικά νομίζω ότι είναι ο δικός μου αγαπημένος ήχος που με χαλαρώνει. Κάποιους τους χαλαρώνει ο ήχος του πληκτρολογίου, οπότε αν κάποιος μετά τη δουλειά θέλει να είναι στο πληκτρολόγιο, να είναι στον υπολογιστή, μην τον μαλώσετε, γιατί μπορεί να λειτουργεί θεραπευτικά για αυτόν. Και κλείνουμε με τον ήχο του κρύου ποτού όταν σερβίρεται. Λένε οι επιστήμονες ότι και αυτό λειτουργεί πάρα πολύ θεραπευτικά για το μέσα μας, για την υγεία μας. Ερχόμαστε σε πολύ λίγο με κάτι τελευταίο, γιατί σιγά σιγά οδεύουμε και προς τις 10 και πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε σιγά σιγά και για απόψε.

Και πάμε να κλείσουμε με μία έρευνα, τα αποτελέσματα της οποίας δεν θα εκπλήξουν κανέναν, αλλά και με ένα ζευγάρι που μας δίνει ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα συντροφικότητας και αγάπης για πάντα. Η έρευνα έχει να κάνει με τις γυναίκες, οι οποίες λέει μιλάνε περισσότερο από τους άντρες, περισσότερο κατά 13.000 λέξεις την ημέρα. Η μελέτη λοιπόν ισχυρίζεται ότι οι γυναίκες χρησιμοποιούν ημερησίως περίπου 20.000 λέξεις, σοκαριστικό αν το σκεφτείτε, ενώ οι άντρες χρησιμοποιούν γύρω στις 7.000 λέξεις. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η διαφορά είναι πάρα πολύ μεγάλη. Τώρα, για να μην μας παρεξηγήσετε, να μας πείτε πολυλογούδες ή το οτιδήποτε, οι ερευνητές το λένε έτσι πιο επιστημονικά. Ότι υπάρχουν διαφορετικά πρότυπα επικοινωνίας και ότι φταίει η δομή του εγκεφάλου μας, παιδιά. Έχουμε μεγαλύτερη συναισθηματική έκφραση και ναι, γι' αυτό μιλάμε περισσότερο. Οπότε μην μας παρεξηγείτε. Σε μία κυρία θα σας πάω τώρα και σε ένα ζευγάρι απίστευτο. 90 ετών λοιπόν η κυρία. Ήταν 64 ολόκληρα χρόνια με το σύζυγό της, 95 ετών εκείνος και αποφάσισε να τον παντρευτεί στα 90, παιδιά. 64 χρόνια δεν το έπαιρνε απόφαση η γυναίκα αυτή, γιατί σου λέει οι άντρες αλλάζουν γνώμη πάρα πολύ συχνά. Και εγώ έπρεπε να σιγουρευτώ. Στα 90, κυρία μου, εννοείται θα είσαι σίγουρη. Δηλαδή, τι μπορεί να σου κάνει ο άλλος, μπορεί να σε παρατήσει για κάποια άλλη στα 95, με τίποτα. Ήταν η κυρία λοιπόν Ταμπίθα, η οποία παντρεύτηκε με θρησκευτικό γάμο τον αγαπημένο της Ιμπραήμ στην Κένια. Έπειτα από 64 χρόνια αγάπης. Το μήνυμα που δίνει όμως είναι ότι το μυστικό είναι να είσαι με τον άλλον, λέει, για μια ζωή. Δεν έχει σημασία αν είσαι παντρεμένος. Ο αμοιβαίος σεβασμός λοιπόν και η διάθεση να συγχωρείς γρήγορα τα πάντα είναι το μυστικό για μια έτσι μεγάλη σχέση. Η ιστορία τους θυμίζει πως ποτέ δεν είναι αργά για την αγάπη, θα πω εγώ, και θα σας αφήσω με αυτό προς το παρόν.

Αυτό ήταν λοιπόν και για σήμερα. Love 97,5. Δεν πάτε πουθενά. Συνεχίζετε εδώ στη μοναδική μας παρέα, γιατί έρχεται ο Βασίλης Ιωάννου Δρυμύτερος με την υπέροχη αισθησιακή φωνή του και φυσικά με πολύ μεγάλες επιτυχίες από τα 80s, τα 90s και το Millennium. Στο μικρόφωνο ήταν η Μέρη Βαρσάμι. Να σας ευχαριστήσω για άλλη μια ημέρα που μου κρατήσατε και εσείς συντροφιά με τα δικά σας μηνύματα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα πλέον 8 το απόγευμα σε αυτό το καθιερωμένο μας πλέον ραντεβού, αυτή τη μουσική συνάντηση και τη συνήθεια που έχουμε φτιάξει τα απογεύματα και τα βράδια εδώ στο σταθμό της καρδιάς σας. Να πω για άλλη μια φορά να ευχηθώ καλή σχολική χρονιά σε όλους σας και καλό Σαββατοκύριακο. Να περάσετε όμορφα ακόμα και αν βρέχει. Και αν χιονίζει και αν βρέχει, εμείς αντέχουμε. Εμείς αντέχουμε γιατί έχουμε πολύ θετική διάθεση. Με αυτό το μήνυμα θέλω να σας αφήσω. Την καληνύχτα μου, τα φιλιά μου, σας αγαπώ.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Party Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο. Το καλύτερο Party Mix της Αθήνας κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 10 το βράδυ. Party Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο.
1: Εδώ μέσα γίνονται Σόδομα και Γόμορα.
0: Μόνο στον Love

0: ψηλός, όμορφος, βουτυράτος.
1: Βουτυράτος.
0: Πολέλεκας.
2: Party Mix με τον Μιχάλη Πίτσιου. Το καλύτερο Party Mix της Αθήνας κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 10 το βράδυ.
0: Ναι, το γράφεις στο τηλεφωνικό κατάλογο.
1: Μα είσαι βέβαιος?
2: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s παίζουν εδώ. Party Mix με τον Μιχάλη Πίτσιου. Μόνο στον Love 97,5.
0: Φέρε τον έλεγχο να συμβάλλω άριστα.

0: Remember.
1: Είμαι η Σοφία Ιβόσου και ακούω κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 10 η ώρα Party Mix με το Μιχάλη Πίτσιο στο Love 97,5.

0: I can really shake them down.
1: Party Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο. Το καλύτερο Party Mix της Αθήνας κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 10 το βράδυ. Όλες οι μεγάλες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s παίζουν.

Γεια σας, είμαι ο Πασχάλης και ακούω Love Radio 97,5 και τον Μιχάλη Πίσιο. Yeah! Let's party. Have a good time.

0: C'est la radio de l'amour.
1: Ok, ragazzi.
2: Είμαι ο Θάνος Καλλύρης.
3: Είμαι ο Δημήτρης Κόκοτας.
4: Είμαι ο Γιάννης Γκανέλης.
5: Είμαι ο Πασκάλης.
6: Είμαι η Σοφία Ιβόσου.
7: Είμαι η Σοφία Αρβανίτη.
8: Είμαι ο Βασίλης Καζούλης και ακούω
9: Party Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο. Το καλύτερο Party Mix της Αθήνας κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 10 το βράδυ. Όλες οι μεγάλες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s παίζουν εδώ. Party Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο. Μόνο στο Love

0: Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.
1: Party Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο. Το καλύτερο Party Mix της Αθήνας κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 10 το βράδυ. Όλες οι μεγάλες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s παίζουν εδώ. Party Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο. Μόνο στο Love

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Αυτό το καλοκαίρι παίζει δυνατά. Love 97,5. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: Κατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία. Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
3: Σωστά το πας. Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Ανοιχτά παράθυρα, δυνατή μουσική και οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Love 97,5.

Στην παραλιακή, στο νησί ή στο μπαλκόνι. Μαζί σου ο Love 97,5. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Στο repeat όλο το καλοκαίρι.

where the party's at, and you find out.

Class dismissed. Thank you, ladies.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαμ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Άκου. Αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

να σου χάνεις. Με τις ματιές σου εμένα ποτέ σου δεν θα με τρελάνεις. Όποια κι αν είσαι, τους πόθους σου σβήσε,

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

0: πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
1: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
0: Και για μέσα στο σπίτι?
1: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.